Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ξεκάθαρη ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο διαμηνεί το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό, τονίζοντας πως είναι ενεργό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, ανέφερε Κυπριακό Μέσο Ενημέρωσης. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που πλέον προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν με το κόστος που προκαλούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγέλλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης και προειδοποιώντας παράλληλα τις χώρες που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Συγκεκριμένα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παροτρύνουν το Ισραήλ να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρυας σημασίας έργου Ε1 στη Δυτική Όχθη. Ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα, ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

Καλημέρα. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα και ζάχαρη και μάλιστα ψιλοκαψαλισμένη θα είναι σήμερα η ζάχαρη. 21 Αυγούστου. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το χοντρό καλοκαίρι, νομίζω να φεύγει. Αρκετά. Λοιπόν, Alpha Radio 989, δεν είμαι χειμωνάκιας, απλώς θέλω λίγο να τις πάω σε κάποιους φίλους μου. Τώρα μαζί με τα ξερά, ξέρεις, είναι για τα κλωρά, θα τα ακούτε κι εσείς. Θα σας πάω λιγάκι. Λοιπόν, στη ρύθμιση του οίκου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και έχουμε και λέμε τώρα τα μηνύματά σας που περιμένω και θέλω σήμερα έτσι γιατί θα ανοίξω ένα θεματάκι που έτσι μου την κάρφωσε λιγάκι θα έλεγα αυτό με τους πονηρούς, τους πονηρούς που πάνε και βρίσκουν όλα και τα φορτώνουν στην πλάτη των άλλων. Και θα σας πω τι εννοώ στην πορεία. Ας πούμε λιγάκι τώρα το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στο Viber, περιμένουμε τα μηνύματά σας, στο 6947-989-989. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε ό,τι αφορά τη χώρα και γύρω-γύρω τι μας περιμένει είναι αυτή η ένταση που έχει ξεκινήσει και πάλι να ταράζει τα... Δεν έκλαψα, με συγχωρείτε. Αλλά να ταράζει αυτά τα ήρεμα νερά. Πήγα να πω κακιούλα, αλλά είδατε, εκεί είδες με μάγκωσε. Τέλος πάντων, εντάξει, το δάγκωσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά περισσότερο την ιδιότητά του ως καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής, στο Πάντιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας και θα κοιτάξουμε να δούμε. Τι σκοπιμότητες έχει τώρα ξανά αυτό το comeback σε εισαγωγικά που επιχειρεί η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όμως ας δούμε τι μας φυλάει τελευταία έτσι εβδομάδα ή το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και μας φυλάει λοιπόν καύσωνα, φίλοι. Καύσωνα και όπως λένε εδώ τώρα οι ειδικοί, θα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει μέχρι 40. Λοιπόν, θα χτυπήσει 40, αυτό τι σημαίνει τώρα.

σημαίνει ότι όσοι δεν φουλάρετε τις παραλίες της Αττικής και είσαστε εδώ τώρα έχετε γυρίσει, ή όσοι δεν έχετε γυρίσει, κάντε ένα, μένετε λιγάκι παραπάνω, βρείτε μια λυσούλα κάτι κάπως. Θα έχει ζόρι, θα έχει ζόρι. Σήμερα οι θερμοκρασίες θα πάνε από 36 μέχρι και 38 ανάλογα τώρα με τις περιοχές. Λοιπόν, και αυτό και πάλι, μην ξεχνάμε τώρα πώς μας πήγε ο Αύγουστος, έτσι. Μας πήρε και μας σήκωσε με τον αέρα. Μποφόρ, πυρκαγιές, κακό, ιστορίες κτλ. Δεν είχε νομίζω ζέστη τόσο έτσι καύσο να πεις. Πιο καυτός ήταν ο Ιούλιος παρά δηλαδή ο Αύγουστος. Και αυτό ξέρεις το λένε και οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ότι δεν είναι συνηθισμένο. Άλλο τοκ-τοκ, ξέρεις, που μας τραβάει το μανίκι η κλιματική αλλαγή. Τέλος πάντων, ας πάρουμε μια ανάσα, γιατί ο κερδισμένος λέει τα παίρνει όλα.

0: ξέρω αν ο νικητής τα παίρνει όλα όπως μας έλεγαν οι αγαπημένοι μου Άμπα, αλλά ενδεχομένως να έχει αλλάξει και λίγο το σκηνικό. Ίσως ο έξυπνος παίρνει τα περισσότερα, ο πιο έξυπνος. Και αυτή η ευφυΐα νομίζω ότι είναι που δίνει και τροφοδοτεί τη γεωπολιτική σκακέρα και ειδικά τη σκακέρα που έχει ή διαμορφωθεί, διαμορφώνεται συνεχώς στην περιοχή μας. Να καλημερίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής, όπως σας είπα, του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και θα ήθελα να πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Νομίζω ότι δεν έχετε πάρει τις ανάσες που θα θέλατε, ούτε εσείς ούτε εμείς. Γιατί η Τουρκία έτσι αρχίζει και μας πειράζει πάλι?
1: Νομίζω ότι πρωτίστως την έχει ενοχλήσει η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Αυτό είναι το νούμερο ένα και με μεγάλη διαφορά το βασικό θέμα που την ενοχλεί. Η Τουρκία, προσέξτε, άλλο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, άλλο τι εμείς πιστεύουμε. Η Τουρκία είναι βεβαία ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, το Ισραήλ θα της επιτεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παίζει ρόλο αν είναι απίθανο να επιτεθεί το Ισραήλ σε μια χώρα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία το πιστεύει. Βλέπει την αμυντική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με το Ισραήλ και θεωρεί ότι το Ισραήλ την περικυκλώνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό την ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει ενοχληθεί επίσης από την παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, η οποία αμφισβητεί στο σημείο που, θα κάνει τις έρευνες στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Το τρίτο σημείο που νομίζω ήταν ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η επανεκκίνηση ουσιαστικά του καλωδίου λόγω της συμμετοχής της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο καλώδιο, και σε όλα αυτά θα έβαζα και την αυξημένη αυτοπεποίθηση που έχει η Τουρκία τον τελευταίο καιρό, διότι έχει τρεις πολέμους στη γειτονιά της, ένας εκ των οποίων διεξάγεται ακριβώς δίπλα στη σύνορά της, με το Ιράν δηλαδή, πράγμα το οποίο της έχει δώσει αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η συμφωνία της Μέκας, τα πολύ καλά λόγια, τα απίστευτα εγκομιαστικά λόγια που λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν, όλα αυτά έχουν τονώσει την αυτοπεποίθησή της. Οπότε έρχεται σε αυτό το πλαίσιο και σου λέει εντός εισαγωγικών, θα σε βάλω στη θέση σου.
0: Μάλιστα. Και εμείς εδώ τώρα ερχόμαστε, δηλαδή τώρα μην τα επαναλαμβάνουμε. Ένα είναι αυτό το με τα θαλάσσια πάρκα που κάνει, προσπαθεί να επαναφέρει γκριζάρισμα, αμφισβητεί το χωροταξικό, το δικό μας, το καινούριο αυτό. Όλα αυτά είναι. Και επίσης έχουμε και ξανά έτσι ένα σκύρτημα στις παραβιάσεις. Έτσι, δηλαδή εκεί που είχαμε πει, είχαμε πάρει μια.
1: Μπορώ να σχολιάσω το τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, προσέξτε. Επειδή αυτό συνδέεται με το εύλογο ερώτημα που ακούγεται από πολύ κόσμο, τι γίνεται με τα ήρεμα νερά. Το κύριο πεδίο στο οποίο είδαμε να εξελίσσονται τα ήρεμα νερά ήταν ο εναέριος χώρος. Από τον Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 είχαμε κάτι μοναδικό. Μετά το 74 δεν είχαμε καμία παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου. Από τις 2 Ιανουαρίου αρχίζουν σταδιακά να έχουμε παραβιάσεις κάποιες την εβδομάδα και φτάνουμε το Δεκέμβριο του 25 και έχουμε την πρώτη αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, έκτοτε είχαμε άλλες 9. Την πρώτη υπέρτιση με ντρόουν πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, το Αδαθονήσι, την είχαμε 30 Ιουλίου του 26. Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή αύξηση που δείχνει ότι και η Τουρκία εγκαταλείπει τον κύριο παράγοντα όπου εμφανίζονταν τα ήρεμα νερά, δηλαδή το θέμα του εναέριου χώρου.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, τώρα θα με μια αφέλεια το ρωτάω αυτό. Είναι δύο χώρες που οι οικονομίες τους, η Ελλάδα και η Τουρκία, εντάξει, μπορεί η Τουρκία να είναι μεγαλύτερη ως χώρα ή να ανήκει εκεί που ανήκει στις μεγάλες, στο κατάλογο των μεγάλων χωρών, αλλά η οικονομία της, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, έθραυση είναι και η δική μας. Αλλά αυτή από την πλευρά της, δηλαδή κάθε πτήση, κάθε τι που σηκώνει, είναι ένα υπερβολικό έξοδο που στο τέλος κάνει ένα λογαριασμό βαρύ για τη χώρα. Ειδικά για μας είναι πιο βαρύς, νομίζω. Δηλαδή είναι μεγάλο το κόστος για κάθε αεροπλάνο που σηκώνεται, έτσι.
1: Είναι ένα θέμα που εμείς πρέπει να δούμε αυτό. Δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος για την Τουρκία. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το κόστος για το κάθε F-16 που σηκώνεται να αναχαιτήσει ένα εναέριο μέσο που μπαίνει σε ελληνικό εναέριο χώρο ή παραβιάζει τους κανόνες εναέριου κυκλοφορίας είναι 20.000 δολάρια την ώρα. η Τουρκία πραγματοποιεί αυτές τις παραβιάσεις χρησιμοποιώντας τον τελευταίο καιρό κυρίως drones, κυρίως, όχι αποκλειστικώς, κυρίως drones. Αυτό κατεβάζει πάρα πολύ το κόστος για την Τουρκία. Δηλαδή σε εμάς είναι 20.000 ευρώ την ώρα, στους Τούρκους μπορεί να είναι και 1.000 ευρώ την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει ρόλο αυτό. Διότι ένα από τα σημεία στα οποία κρίνεται ο σύγχρονος πόλεμος τελικός είναι το θέμα του κόστους. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά.
0: Μα γι' αυτό το έθεσα, ναι.
1: Ναι, το 2023 ένα αμερικανικό πολεμικό πήγε να χτυπήσει τους Χούθη. Δέχθηκε εκατοντάδες επιθέσεις από τους Χούθη, τις οποίες αναχέτησε όλες. Μάλιστα είχαν γράψει οι αμερικανικές εφημερίδες τότε πόσο ευτυχισμένοι ήταν οι Αμερικανοί που δεν είχε μπορέσει να τους χτυπήσει κανένα μέσο που έστειλαν οι Χούθη κτλ. Κτλ. Υπήρχε μια διαφορά. Οι Χούθη στέλνανε drones αξίας 5, 10, 20, 30 χιλιάδων ευρώ και οι Αμερικανοί τα αναχαιτίζανε με όπλα αξίας 2 εκατομμυρίων ή μισού εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας το οικονομικό κόστος είναι δυσβάσταχτο για τον επιτιθέμενο. Για εκείνον ο οποίος, μάλλον δεν είναι επιθέμενος απαραίτητος, μπορεί να είναι και αμυνόμενος. Για εκείνον ο οποίος χρησιμοποιεί παλαιού τύπου μέσα. Οπότε ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι ότι η Τουρκία έχει αλλάξει πλέον τον τρόπο με τον οποίο κάνει τις παραβιάσεις και να προσαρμοστούμε και εμείς αντιστοίχως για να κάνουμε τις, να ασκούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε βάσει του ICAO στον έλεγχο μας και να εντοπίζουμε τα ξένα μέσα με χαμηλότερο κόστος.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε μια αναδιάταξη των, των επιχειρησιακών μας σχεδίων, φαντάζομαι, δηλαδή θέλουμε έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης, να βρούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτά.
1: Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε αναζήτηση αυτών των άλλων μέσων, αυτού του άλλου τρόπου. Δηλαδή στην Αμερική αυτή τη στιγμή σου λένε δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρούμε κάτι αντίστοιχο. Έχουν φτιάξει οι Ιρανοί αυτό το περίφημο Σαχίντ 137, το drone. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε αντίστοιχα αυτού του drone, διότι αυτό στοιχίζει στους Ιρανούς 40 με 60 χιλιάδες δολάρια και μας στοιχίζει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο να τα αναχαιτήσουμε. Πρέπει να βρούμε κάτι αντίστοιχο.
0: Μέσα. Τώρα να ρωτήσω πάλι με μία αφέλεια. Αν τώρα λέμε, δηλαδή, ναι, έχουμε αυτού του τύπου, γιατί τα drone εμείς τώρα οι περισσότεροι τα έχουμε και λίγο παιχνίδι στο μυαλό μας. Ασχέτως αν τα drone στον πόλεμο είναι θανατηφόρο, σκορπάει όλεθρο. Αλλά αν, λέω εγώ τώρα, πέσει ένα drone, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα είναι η ίδια πώς να το πω, ένταση που θα ήταν...
1: Θα ήταν καταρριφθεί.
0: Ναι. Αν καταρριφθεί, αν με κάποιο τρόπο.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους γι' αυτό.
0: Ναι, να το πούμε έτσι, ανοιχτά, σωστό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ένα ευρύτερο σχόλιο για τα drones. Τα drones αυτή τη στιγμή καλύπτουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα drones αντιπροσωπεύουν το 1% του κόστους του πολεμικού υλικού και είναι υπεύθυνα για το 90% των απολειών.
0: Μάλιστα.
1: Το νούμερο είναι αφοπλιστικό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, τώρα, σε πολεμική περίοδο, εντάξει, εννοείται ότι τα ντρόουν είναι στόχος. Τι γίνεται τώρα σε τέτοιες ειρηνικές περιόδους? Σε τέτοιες ειρηνικές περιόδους προειδοποιείς, στέλνεις τα μηνύματά σου και μέσω φίλων, εξηγείς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σου και κινείσαι αναλόγως. Δηλαδή, στη δική μου αντίληψη, η υπέρπτυση πάνω από χερσαίο έδαφος πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, ειδικά από ντρόουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Για ποιο λόγο? Διότι έχεις συνηθίσει εντός εισαγωγικών τη διεθνή κοινότητα να θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι ανεκτό. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε κάτι ευρύτερο, ότι οι Τούρκοι κινούνται πολλές φορές αρκετά έξυπνα, ξεφεύγοντας από εκεί που περιμένεις. Δηλαδή, ας πάρουμε το παράδειγμα των θαλασσίων πάρκων. Γιατί επέλεξαν τα θαλάσσια πάρκα για να αποκαλέσουν? Τα επέλεξαν, λέει, μια πρώτη άποψη, γιατί είναι απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Σωστό. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ότι η περιβαλλοντική προστασία αυτή τη στιγμή είναι στην αιχμή του δόρατος της διεθνούς προσοχής. Οπότε οι Τούρκοι παίζουν με τις εντυπώσεις. Ρε παιδιά, στην Ελλάδα και στην Τουρκία μαλώνεται ακόμη για τους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας, θα σκεφτεί ένας καλόπιστος τρίτος. Δεν θα μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και εδώ χρειάζεται προσοχή και έχει αιθήσει τη διεθνή κοινότητα να αντιλαμβάνεται και τι πρέπει να κάνεις. Και μην ξεχνάμε ότι τυπικώς είμαστε σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό που το πας. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέω εγώ, η αγάπη άργησε μια μέρα να το πω, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, τι ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αναφορικά με αυτά, με μια κινητικότητα που υπάρχουν, που λένε μάλλον ότι υπάρχουν τουρκικές εταιρείες που μπαίνουν σε μια έτσι κατάσταση real estate προς την περιοχή εκεί, Εύρω, γύρω-γύρω. Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο έχει κινδύνους, θέλει μια πιο αυξημένη προσοχή, θέλει κάποιο άλλο τύπο αντιμετώπιση με ρυθμίσεις που ενδεχομένως να βάλουν κάποιο φρένο?
1: Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται στο βαθμό που... γιατί το ψάχνω εδώ και αρκετούς μήνες να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Υπάρχει πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα? Η απάντηση είναι, και στα ανατολικά νησιά υπάρχει, είναι η απάντηση. Από πού προέρχεται? Προέρχεται από τουρκικές εταιρείες ή από ευρωπαϊκές εταιρείες? Η απάντηση είναι ότι προέρχεται από ευρωπαϊκές εταιρείες ή από ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή, όταν σου έρχεται μια ευρωπαϊκή εταιρεία, στην οποία υπάρχουν τουρκικά κεφάλαια, αλλά έχει έδρα την Γερμανία.
0: Ναι. Τι θα πεις
1: εσύ? Στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Όταν έρχεται κάποιος μουσουλμάνος πολίτης τουρκικής καταγωγής με βουλγαρική εθνικότητα, είναι Ευρωπαίος πολίτης. Άλλοι δεν μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα. Για την ακριβία, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πολύ λογικό.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τα περιθώρια. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις τις οποίες προσπαθώ με τη βοήθεια συμβολεογράφων στα νησιά να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε αν μπορούν να ληφθούν μέτρα, αλλά είναι νωρίς ακόμη να σας πω, γιατί πρέπει να δούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή ότι έρχεται μια εταιρεία και ακολουθεί αυτό τον τρόπο για εξαγορά ακινήτων και αυτό μας ενοχλεί για τους χύψη λόγους. Δεν είναι δηλαδή ένα μεμονωμένο ακινήτο, γιατί όσες περιπτώσεις έχω εντοπίσει ως τώρα είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις μέτρα κατά μια εταιρεία που το κάνει μόνο μία.
0: Σωστό, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ποια είναι μια πιθανή κίνδυνη που μπορεί να απορρέουν, να κρύβονται πίσω από τέτοιες κινήσεις? Δηλαδή τώρα, γιατί ξέρετε, υπάρχουν τώρα, έχετε ακούσει εσείς, συνωμοσιολογίες, φήμες, σενάρια κάνουν, θέλουν να μας αλώσουν, να μας πάρουν. Λοιπόν, ποια είναι η κίνδυνη έτσι πιο ορατή που μπορεί να κρύβονται πίσω από τέτοιες κινήσεις? Γιατί γίνεται αυτό? Αν και εφόσον δεκτούμε ότι υπάρχει.
1: Εμένα τι με ανησυχεί? Εμένα. Ναι. Με ανησυχεί το γεγονός ότι λόγω δημογραφικού και αστιφιλίας έχουμε πλέον πολλά χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα, και εάν είναι εγκαταλελειμμένα στην Πελοπόννησο, από όπου κατάγομαι, στενοχωριέμαι, αλλά ως εκεί. Αν είναι όμως εγκαταλελειμμένα στον Εύρο και έρχονται και κατοικούνται ή αγοράζονται συστηματικά κατοικίες από, το πω ευθέως, από ναι, Τούρκους, αυτό είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί. Δεν είναι ότι με στενοχωρεί μόνον, ναι, ότι είναι έρημο το χωριό.
0: Ναι.
1: Με ανησυχεί κιόλας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, παραδείγματι στην Ιταλία, που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, βγάζουν στη Σικελία ακίνητα τα οποία τα πουλάνε για ένα ευρώ. Εκεί όμως δεν αντιμετωπίζουν εθνικό κίνδυνο. Εμείς αντιμετωπίζουμε εθνικό κίνδυνο κατά μήκος και των νησιών μας και του Εύρου.
0: Ναι,
1: οπότε αυτές οι περιοχές είναι περιοχές στις οποίες πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή για να παρακολουθούμε τις τάσεις που υπάρχουν, τόσο ώστε άμα χρειαστεί να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η κατάσταση, έτσι, το κούνημα της γεωπολιτικής κακέρας στη Μεσόγειο και στη χώρα μας, είναι ένας λόγος που μπορεί να κάνει τον Πρωθυπουργό να έχει δεύτερες σκέψεις για να κάνει τις εκλογές πιο νωρίς, έχει πει την άνοιξη.
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν όλοι διατείνονταν ότι πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο, επέμενα ότι δεν πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο και πάμε για του χρόνου εκεί γύρω από το Πάσχα. Mm-hmm. Κύριε Αντινό, μάλλον μετά το Πάσχα. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Για πολλούς λόγους, ένας από αυτούς είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε αυτά τα θέματα είναι θεσμικός και εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Δηλαδή, σου λέει: εγώ θα πάω θεσμικά, είμαι για 4 χρόνια. Δεν εκμεταλλεύομαι την εκλογική συγκυρία τώρα που με βρίσκει πιο πάνω ή τους άλλους τους βρίσκει πολύ χαμηλά να πάω να κάνω εκλογές. Και αυτό είναι από τα πλεονεκτήματα που δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το απολέσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Στα άγια χώματα πήγατε καθόλου?
1: Για χώματα ήμουν πριν από 2 εβδομάδες, αλλά η σύζυγός μου έχει δυτή καταγωγή. Η μισή είναι αυτά για χώματα, την Πελοπόννησο.
0: Ναι, ναι.
1: Και η άλλη μισή είναι από την Άνδρο. Και
0: τα μοιράσατε.
1: Τον Αύγουστο και πηγαίνουμε στην Άνδρο.
0: Ωραία. Και του χρόνου σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Απέναντί μου στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα. Και δεν το λέω οίκο Σαρδάμ, το Σαρδάμ το έκανα μία και έμεινε. Οίκος, έχει στα χέρια του όλο τον οίκο του στούντιο. Εδώ όλα, ήχο, οίκο, κονσόλ, όλα, όλα ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Μαρία Καραουλάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Παρασκευούλα υπενθυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει, και Καύσωνας έρχεται για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί. Λοιπόν, να πάμε μία έτσι στα μηνύματά σας, να πω μια καλημέρα στο Σάκη που αρχίζει και με εκνευρίζει με τις φωτογραφίες που στέλνει. Ο Τάκης αναφέρεται στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Συρίγο ότι οι Τούρκοι, λέει, κάνουν παραβιάσεις, δεν θα έπρεπε να τα καταρρύπτουν, καθώς δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια. Δεν είπε κανείς ότι πρέπει να τα καταρρύπτουμε. Εγώ ρώτησα τι θα γίνει εάν και εφόσον είναι ένα ντρόν, ρε παιδί μου, και το ρίξει. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν. Ο Θεοδόσης μας λέει την καλημέρα του και μας έχει κρατήσει κάτι καρέκλες, λέει, κάτω από τη σκιά των δέντρων στα 10 μέτρα από το κύμα. Not bad, αλλά είμαι βάρδια. Και επίσης αναφέρθηκε και σε αυτό το οποίο ρωτήσαμε τον κύριο Συρίγο πριν, για την κινητικότητα που καταγράφεται από την ανάπτυξη οικιστικών συγκροτημάτων από μεγάλες τουρκικές εταιρείες real estate. Να θυμίσω ότι όλο αυτό έχουν ένα κάλυμα ευρωπαϊκού μανδύα, δηλαδή, και εκεί οι κινήσεις που μπορεί να γίνουν είναι πολύ πολύ περιορισμένες, εάν και εφόσον μπορεί να γίνει, διότι όταν ο άλλος σου έρχεται Ευρωπαίος δεν μπορεί να του κάνεις τίποτα, έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουμε και εμείς. Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης, καλημέρα, σήμερα η μετάβασή στο σταθμό ήταν εντάξει, είχες καμιά κυρία να έχει κολλήσει πίσω στην Αττική Οδό? Όχι, σήμερα λοιπόν είχα, εντάξει, φαίνεται ότι ακούνε Δημήτρη και συνετίζονται, άρα λοιπόν θέλει λίγο τσίτομα όλο το καγκουροειδές που κυκλοφορεί έξω κτλ. Ο Σάκης επιμένει να μου στέλνει αυτή τη φωτογραφία με την ωραία θέα. Δεν θα απαντήσω, Σάκη μου, αλλά μπορώ να πάω στον Κώστα Καρπουχτσή, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα σας, κύριε Καρπουχτσή.
1: Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Είμαστε στο μέσον, μου φαίνεται θα ολοκληρωθεί σήμερα αυτή η πολιτική τριλογία.
1: Νομίζω σήμερα είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα, νομίζω, σαν αφηγηματικό ντοκιμαντέρ που δείχνει λίγο έτσι και την προσωπική πορεία του Αλέξη Τσίπρα και τις ανάγκες της νέας γενιάς, πώς καλύπτονται και πώς φτάσαμε ουσιαστικά στην ανακοίνωση του νέου κόμματος της Ελλάς. Σήμερα νομίζω θα είναι το τελευταίο αυτό μέρος.
0: Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο τίτλος είναι «Η ώρα της ευθύνης». Είναι το τελευταίο.
1: Είναι «Η ώρα της ευθύνης» και νομίζω είναι και ένας τίτλος ο οποίος χαρακτηρίζει ουσιαστικά και τη δημιουργία του κόμματος, της συμπαράταξης, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι μια ώρα ευθύνης, γιατί νομίζω ότι δημιουργήθηκε για να αναλάβει την ευθύνη απέναντι στα όλα όσα βιώνουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες, που δυστυχώς έχουμε περάσει μια εφταετία μετά και την έξοδο από τα μνημόνια, που σήμερα είναι και η μέρα ουσιαστικά, είναι μια επαιτειακή μέρα, με την έννοια ότι καταφέραμε και βγήκαμε το 2018 σαν σήμερα από τα μνημόνια. Μια περιπέτεια που είχαν βάλει προηγούμενες κυβερνήσεις στη χώρα και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε και την έβγαλε έξω όρθια, με θυσίες μεν, αλλά όρθια και με γεμάτα ταμεία για την περίοδο τη δύσκολη που ερχόταν μπροστά μας.
0: Υπάρχουν ενστάσεις γι' αυτό, αλλά για την πολιτική και για τα μέτρα, αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει αναλάβει η αντιπολίτευση για να σας βάζει λίγο. Μάλλον, όχι αντιπολίτευση, εδώ τώρα είδες τι γίνεται όταν η γλώσσα σε βιάζεται. Ναι, αλλά όμως αληθεί. Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Έχετε προκαλέσει, καλώς για σας, μια έτσι ένταση στο πολιτικό διάλογο. Έχετε καταφέρει να αναρριχηθεί δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, να έχετε δημιουργήσει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον θα το δούμε πώς θα μετριέται σε κάνα δύο εβδομάδες, νομίζω θα δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Νομίζω μετά και την ΔΕΦ, που ουσιαστικά είναι και η έναρξη της πολιτικής χρονιάς, της τελευταίας χρονιάς πριν και τις εκλογές, τελευταία πριν τις εκλογές, οπότε έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή η ΔΕΘ, και να μιλήσουμε και για αυτήν. αν θέλετε, στη συνέχεια, αλλά
0: φυσικά,
1: γιατί,
0: ναι, θέλω να πω ότι έχετε καταφέρει να κερδίσετε το ενδιαφέρον και την κριτική της κυβέρνησης από τη μία πλευρά, απ' την άλλη έχετε δημιουργήσει μια ένταση στο Πασόκ, και μια και λέω Πασόκ τώρα, γιατί από την κυβέρνηση εντάξει λογικό είναι, θέλει έναν αντίπαλο να έχει πιο ένταση. Στο Πασόκ, ποια είναι η στάση σας απέναντι στο κόμμα αυτό?
1: Δεν υπάρχει κάποια στάση απέναντι στο Πασόκ, κύριε Αντωνόπουλε, συγκεκριμένη μας. Η στάση μας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που συμπληρώνει σχεδόν τρεις μήνες ζωής δεν είναι απέναντι σε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν ήρθε για να τοποθετηθεί στο χάρτη ως ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να αντιπαρατεθεί με αυτά. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε ως μια συμπαράταξη η οποία θέλει να ενώσει και κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα προς προοδευτικών πολιτών για να προτείνει μια ουσιαστική πολιτική πρόταση διακυβέρνησης χώρας για την επόμενη μέρα. Άρα, αν με ρωτάτε για το Πασόκ ή για οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, θα σας πω ότι δεν έχουμε καμία στάση απέναντί της. Προφανώς και δεν θα αφήσουμε κάτι να μείνει αναπάντητο όταν δεχόμαστε επιθέσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αλλά η πολιτική μας στόχευση είναι απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, που έχουν οδηγήσει τη χώρα εκεί που την έχουν οδηγήσει σήμερα. Και όταν εννοώ εκεί που την έχουν οδηγήσει, η χώρα σήμερα είναι πολύ μακριά, απέχει παρασάλιας από αυτά τα εφάνταστα PDF με τα νούμερα της ευημερίας που παρουσιάζει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι νούμερα τα οποία, κύριε Αντωνόπουλε, δεν τα βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Σήμερα ένας στους δύο σχεδόν δεν πάει διακοπές φέτος το καλοκαίρι και οι υπόλοιποι έχουν μειώσει αισθητά τη διάρκεια και την ποιότητα των διακοπών τους.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό νομίζω, φυσικά και το βλέπω. Φυσικά και το βλέπω. Απλώς όμως θέλω να πω κάτι, ότι αυτή η κριτική την ακούω τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι ακούω και ακούμε και εσείς και όλοι μας ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν μπορούν να πάνε τις διακοπές που θα ήθελαν. Δεν μπορούν να πάρουν πολλές μέρες διακοπές.
1: Οι διακοπές ήταν ένα χαρακτηριστικό, γιατί άκουγα λίγο για την αρχή της εκπομπής σας, ναι, και μιλούσατε για το θέμα των διακοπών. Προφανώς και είναι ενδεικτικό, αλλά κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούμε να μην κοιτάμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών σήμερα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Πας στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει ανακοπή, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Προφανώς. Και δεν μπορούμε όλα αυτά να μην έρθουμε και να πούμε, και ειδικά 2 Σεπτέμβρη που θα παρουσιάσουμε το πλήρες συνεκτικό και εξολογημένο πρόγραμμα στη ΔΕΦ, να πούμε με ποιο τρόπο θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί, κύριε Αντωνόπουλε, ναι, διαπιστώσεις γινόταν τις τελευταίες. Τα τελευταία χρόνια και γίνονται πάντα. Αν δεν έχεις όμως μια σωστή διάγνωση ποια είναι η κατάσταση, δεν μπορείς να προτείνεις και μέτρα για να τη διορθώσεις. Γιατί περάσαμε 7 χρόνια τώρα με γεμάτα ταμεία, με πακτολό χρημάτων να έχει περάσει από την ελληνική οικονομία, με 36 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα τόσα περίπου από το ΕΣΠΑ, και δεν έγινε τίποτα για να ενισχυθεί αυτή η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Χθες βγήκαν τα στοιχεία που μιλάνε για αύξηση, πολλαπλασιασμό, τον αριθμό πτωχεύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πού είναι το θαύμα της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζει η σημερινή κυβέρνηση? Με αύξηση του ρυθμού πτωχεύσεων αυτών των επιχειρήσεων που όλοι λένε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν δούμε λοιπόν την πραγματικότητα, αν δεν κάνουμε μια σωστή διαπίστωση και διάγνωση του τι φταίει, για ποιο λόγο αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν? Για ποιο λόγο ο Έλληνας πολίτης σήμερα, παρότι υπάρχει αύξηση του μισθού του σήμερα στα 920 ευρώ που ορθώς έγινε από την κυβέρνηση, για ποιο λόγο όμως η αγοραστική του δύναμη είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2019. Έβλεπα χθες ένα πολύ ωραίο άρθρο που βγήκε περιπεκτικό για τα γυρονόμικς, που έλεγε ότι έπαιρναν οι Έλληνες το 1986 αγόριζαν 486 πιτόγυρα, το 1988 570 πιτόγυρα με τους αντίστοιχους μισθούς, και σήμερα αγοράζουν 170 πιτόγυρα. Το λέω χαριτολογώντας για να καταλάβουμε
0: ότι είναι
1: αγοραστική δύναμη, και ότι αν δεν εφαρμοστούν ουσιαστικές πολιτικές και όχι μέτρα μπαλώματα σαν και αυτά που κάνει η σημερινή κυβέρνηση, όχι συμφωνίες κυρίων κάτω από το τραπέζι που καλεί τους ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων λιμπονικών επιχειρήσεων και κοροϊδεύουμε τον κόσμο για μείωση των τιμών, όταν αφήνουμε την εσχροκέρδεια να οργιάζει γύρω μας, Ναι, όταν σήμερα εγώ πάω και βάζω βενζίνη πάνω από 2 ευρώ και στο εξωτερικό βάζουμε ένα 30 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μην πείτε ότι αλλού δεν υπάρχει πόλεμος, γιατί ακόμα μονίμως αυτή την καραμέλα των πολέμων γύρω μας.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέω αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες, αλλά δεν ξέρω αν εστιάζουμε σε ένα μόνο. Εγώ θα έλεγα στη γενικότερη εικόνα ότι αυτό το οποίο εγώ αγοράζω σε εισαγωγικά είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έτσι,
1: προφανώς δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν όμως πολιτικές. Υπάρχουν όμως πολιτικές.
0: Ναι, και ο άλλος.
1: Και
0: ο άλλος.
1: Ναι,
0: και ο άλλος δεν θέλει να τις εφαρμόσει. Γιατί έχει σαδισμό, δηλαδή απέναντι στην κοινωνία, γιατί δεν το κάνει.
1: Δεν είναι θέμα σαδισμού, είναι θέμα πολιτικών προτεραιότητων, κύριε Αντωνόπουλε. Να σου πω κάτι, τα εργαλεία προφανώς υπάρχουν. Όλα όμως είναι και καταλήγουν σε θέματα πολιτικών επιλογών και πολιτικών προτεραιότητων. Παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης που αναφερθήκαμε πριν.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν οι μεγάλοι όμιλοι να έχουν, να νέμονται, να έχουν πάρει τη μεγαλύτερη πλειονότητα των πόρων? Το ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, παραδείγματος χάρη, δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με φορείς, καμία διαβούλευση με τοπική αυτοδιοίκηση, καμία διαβούλευση για το πού θα πάνε τα χρήματα. Ούτε καν η κυβέρνηση αρνήθηκε ακόμα και στη Βουλή να υπάρξει διακομματική επιτροπή σχεδιασμού και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα, το πού πήγαν τα χρήματα υπήρχαν. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Εντάξει, ναι, δεν το
1: σκέφτηκαν τα χρήματα και τα πήρανε, είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης.
0: Είναι και θέμα σχεδιασμού σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί υποτίθεται.
1: Σχεδιασμού της κυβέρνησης.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά, εγώ θα το κάνω.
1: Πού σχεδιάστηκαν να πάνε τα λεφτά και γιατί δεν πήγαν εκεί που πονάει η ελληνική οικονομία, γιατί δεν υπήρξε ουσιαστικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ευθύνη βαραίνει απολύτως τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για προγράμματα, εμείς, κύριε Αντωνόπουλε,
0: κύριε Κώστα Καρπούτσι, μισό λεπτάκι. Θέλω μια μικρή ανάσα, ανώ τελεία, να βάλουμε σήμα και ερχόμαστε αμέσως.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
5: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
6: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
7: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
2: Gas or Trash.
4: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρά 10 το βράδυ στο Star.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος. Στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Κώστας Καρπουκτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν το έχω συνειδήσει ακόμα να σας πω, κύριε Καρπουκτσή. Το λέω ελάς, το βλέπω έτσι, δαγκώνομαι λιγάκι. Δεν το έχω ακόμα, ξέρετε. Το συνηθίζουμε όμως. Είχαμε βάλει μια άνω τελεία σε ό,τι αφορά τις μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν για την οικονομία, αλλά υπάρχουν πολιτικές και τον κακό σχεδιασμό που, όπως είπατε, υπάρχει στο ταμείο, στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να ολοκληρώσετε το συλλογισμό σας και να πάμε ύστερα στο πεδίο της κεντροαριστεράς. Κύριε Καρπουκτσή.
4: Με ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω βέβαια. Εσείς με ακούσατε?
4: Ωραία. Ναι, μια
3: τέλεια,
4: χαρά.
3: Ωραία, μια χαρά.
4: Λοιπόν, ωραία. Και είχαμε μείνει λίγο στο κομμάτι της ΕΒΕΔ, γιατί μιλούσαμε για προγράμματα που δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαγικές λύσεις προφανώς, αλλά υπάρχουν πολιτικές οι οποίες δεν επιλέγει η σημερινή κυβέρνηση να εφαρμόσει για να ελαφρύνει τους πολλούς και να βοηθήσει πραγματικά τους μικρομεσαίους. Αντιλαμβάνουμε ότι η ΔΕΘ θα έρθει η κυβέρνηση με ένα πακέτο μέτρων εν ώψη και της δημοσκοπικής κατάρρευσης που έχει και συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. Εγώ θα να πω το εξής, ότι εμείς, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και κοστολογημένο πρόγραμμα για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τι σημαίνει ανάπτυξη και πώς θέλουμε εμείς να παρουσιάσουμε το δικό μας μακρόπινο τετραετές πρόγραμμα παραγωγής ανασυγκρότησης. Θα απαντά στις πραγματικά πιεστικές ανάγκες του σήμερα για το πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και θα ενισχυθεί το εισόδημα. Πώς θα στηριχθεί η εργασία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα επανειδρύσουμε το κοινωνικό κράτος και πώς ουσιαστικά θα πάμε στην πραγματική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Γιατί ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα παθητικά μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση σε μια περίοδο παχιών αγελάδων σήμερα, σε πραγματικά δραστικά μέτρα και να περάσουμε από μια συγκεντρωτική ανάπτυξη σε μια δίκαιη διάχυση στο σύνολο της κοινωνίας. Και επειδή υπάρχει κριτική γενικότερα, εμείς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας πριν και από την κυρία Μητσοτάκη, γιατί η φιλοσοφία μας, κυρία Αντωνόπουλη, δεν είναι να απαντήσουμε με αντίμετρα στα ημίμετρα τα οποία θα παρουσιάσει ο κυρία Μητσοτάκης για να καλύψει και να μπαλώσει τα όποια και να έχει αφήσει την ελληνική οικονομία σήμερα. Είναι γιατί θέλουμε πραγματικά να παρουσιάσουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία που έχουμε σήμερα για το οικονομικό μοντέλο που θέλουμε να προτάξουμε για την Ελλάδα του αύριο. Οπότε 2 Σεπτέμβρη νομίζω θα πάρετε πολλές απαντήσεις για το πώς θέλουμε και οραματιζόμαστε στην Ελλάδα και προφανώς και 9 Σεπτέμβρη έχει προγραμματιστεί και η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΕΒΕΘ.
3: Λοιπόν, οφείλω να πω ότι επικοινωνιακά το έχετε τερματίσει, να το πω έτσι. Το έχετε πάει, δηλαδή και μέσα στον Αύγουστο. Υπήρχε η συνέντευξη πάλι τριλογία Τσίπρα στο NGR που είχε δώσει. Τώρα υπήρχε η τριλογία του πολιτικού τύπου ντοκιμαντέρ. Έχω άλλη άποψη για το ντοκιμαντέρ, αλλά στο πάρογο έτσι ντοκιμαντέρ. Που πάλι τρεις μέρες είναι Αλέξης Τσίπρας. Και έχετε κάνει την κίνηση που έχει προκαλέσει πολύ εκνευρισμό, πολλά νεύρα τώρα σας λέω στα επιτελεία, της Δευτέρας Σεπτεμβρίου, στις 2 Σεπτέμβρη, που πάτε τους προλαβαίνετε όλους και πάτε και λέτε παιδιά εδώ είμαστε, τώρα θα ασχολείστε με τα δικά μας, γιατί εκ των πραγμάτων προκαλείς τους άλλους να απαντήσουν στο δικό σου πρόγραμμα.
4: Αυτή ακριβώς δεν θα έλεγα ότι είναι τακτική, θα έλεγα ότι είναι μια επιλογή ουσίας, όπως σας είπα και πριν. Ερχόμαστε όχι για να απαντάμε σε άλλους, όχι για να απαντάμε με αντίμετρα στα ημίμετρα. Ερχόμαστε πραγματικά γιατί έχουμε το δικό μας σχέδιο, έχουμε επεξεργαστεί ομάδες ανθρώπων που έχουν πλαισιώσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία είναι μια συμπαράταξη η οποία θα έχετε δει ότι το τρίμηνο που έχει περάσει έχει πλαισιωθεί από ανθρώπους και από έμπειρα στελέχη και από νέους ανθρώπους και από ανθρώπους της αγοράς και από ανθρώπους αυτοδιοίκησης και από ανθρώπους με εμπειρία στην καθημερινή ζωή.
3: Εδώ τώρα να ρωτήσω κάτι.
4: Λοιπόν, και θα παρουσιάσουμε πραγματικά ένα ολοκληρωμένο δικό μας πρόγραμμα, στο οποίο προφανώς μετά όποιος θέλει μπορεί να ασκήσει την όποια κριτική και θα λάβει και τη σχετική απάντηση.
3: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
4: Να περάσουμε το πρόγραμμά μας στον ελληνικό λαό, κύριε Αντωνόπουλο.
3: Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσετε και την κριτική, θα ακούσετε και τις κοστολογήσεις και όλα αυτά. Ναι, δεν το συζητάμε.
4: Εγώ αυτό που... για το θέμα των κοστολογήσεων, ξέρετε, έχω άλλη άποψη, αλλά νομίζω δεν έχουμε αρκετό χρόνο.
3: Ναι, και εγώ έχω, αλλά μάλλον ταυτιζόμαστε στο θέμα κοστολόγηση, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς μέσα σε 3 μήνες είστε έτοιμοι στις 2 του Σεπτέμβρη, σε 1,5 εβδομάδα περίπου, να παρουσιάσετε, όπως είπατε, ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, τετραετίας. Και το θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ καλό, ότι είναι έτσι, αλλιώς, κοστολογημένο, τα πάντα.
4: Δεν το θεωρούμε εμείς, κάπως θα το αφήσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Ωραία.
4: Αλλά νομίζω ότι αυτά που θα ακούσει ο κάθε ένας Έλληνας πολίτης, από όποια κοινωνική τάξη ή επαγγελματικό στίβο και αν προέρχεται, νομίζω ότι θα δει σε αυτό το πρόγραμμα τον εαυτό του και απαντήσει στα προβλήματα που βιώνει στην καθημερινότητά του.
3: 2 τα ερωτήματα πάνω σε αυτό. Ένα είναι, πότε προλάβατε και φτιάξατε ένα τόσο καλό πρόγραμμα όπως το υποστηρίζετε, και καλά κάνετε και το υποστηρίζετε, όταν μέσα σε 3 μήνες. Οι άλλοι 7 χρόνια του κατηγορείτε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Ενώ εσεί μέσα σε 3 μήνες είναι λίγο μαγικό, το βλέπω.
4: Εγώ προσωπικά δεν κατηγορώ τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν κάνει τίποτα. Προφανώς και 7 χρόνια κάνει πολλά από αυτά που ήθελε να κάνει. Διοχετεύει τα λεφτά εκεί που ήθελε να τα διοχετεύει. Κάνει τις απευθείας αναθέσεις εκεί που ήθελε να τις κάνει. Κάνει στοχευμένες φοροελαφρύνσεις εκεί που θέλει να τις κάνει. Δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει το πρόγραμμά της, κυρία Αντωνόπουλε. Εγώ λέω ότι το πρόγραμμά της δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συλλόγου, κοινωνικού συνόλου. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι το δικό μας πρόγραμμα, όπως θα παρουσιαστεί, ναι, θα ανταποκριθεί. Δεν προεκύψαμε από παρθενογένεση. Και 3 μήνες διαρκώς γίνεται επεξεργασία. Εσείς είπατε ότι τον Αύγουστο ότι υπήρχε ένας οργασμός έτσι επικοινωνιακός. Εγώ θα σας πω, στην Ελλάδα, όχι μόνο επικοινωνιακός, υπήρχε και οργασμός ουσίας. Με την έννοια ότι και μέσα στον Αύγουστο οι ομάδες εργασίας που έχουμε στήσει δεν έχουν σταματήσει να δουλεύουν.
3: Τους πήξατε καλοκαιριάτικα.
4: Οι τομεάρχες που έχουν αναλάβει, θα είδατε σε όλη αυτή την περίοδο μια διαρκή δράση και τοποθέτηση σε κάθε θέμα της επικαιρότητας που έχει προκύψει με προτάσεις από τις πυρκαγιές, από οτιδήποτε.
3: Είναι αλήθεια αυτό.
4: Η ελληνική αριστερή στην παράταξη είχε μια έντονη παρουσία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αυτό. Και πλήρη και έγκαιρη, θα έλεγα. Ασχέτως αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί, αλλά η παρουσία ήταν έντονη και έγκαιρη. Δηλαδή δεν ήταν τώρα με ξέσαι.
4: Ήρθαμε με όρεξη και ερχόμαστε με όρεξη για δουλειά και λύσεις, κύριε Αντωνόπουλε.
3: Εγώ χαίρομαι αυτό για τους πολίτες και για μας, γιατί όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε. Το καλό θέλουμε. Επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το πρόγραμμα, και εκεί θα τελειώσω για το πρόγραμμα, και θέλω μετά να πάμε στην κέντρο αριστερά και να κλείσουμε. Το πρόγραμμα αυτό είναι αυτά που θέλουμε να ακούσουμε ή αυτά που πρέπει να ακούσουμε και μπορούν με ρεαλισμό να γίνουν? Γιατί ναι, δηλαδή έχουμε ακούσει πολλά, και εσείς και εμείς και όλα πολλά χρόνια. Αλλά παλιά είμαστε.
4: Πολλά λέγονται.
3: Ναι.
4: Πολλά λέγονται. Όχι, αυτό θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι σε καμία των περιπτώσεων πρόγραμμα παροχολογίας. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια, μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που οφείλει και πρέπει να έχει εντός των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων η χώρα μας. Οπότε, σεβόμενοι όλα αυτά τα δημοσιονομικά πλαίσια, θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι και ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σε βάθος τετραετίας και θα αποτυπώνει και την δική μας στόχευση. Αλλά πραγματικά θα αντιληφθείτε ότι μιλάμε για μια διαφορετική φιλοσοφία πολιτικής από αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
3: Ωραία. Το ακούω, θα το δούμε. Καλή επιτυχία στην πρώτη σας έτσι εμφάνιση με αυτό το...
4: Και με χαρά να το συζητήσουμε και μετά προφανώς.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έτσι θα το πάτε, νομίζετε. Αυτό δεν το συζητάμε. Και μετά εδώ, δηλαδή από Δευτέρα 31, θα είναι σε πλήρη διάταξη η ομάδα εδώ. Δεν θα...
4: Ωραία, τέλεια.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω λοιπόν τώρα... Πάμε στη κέντρο αριστερά. Εκεί υπάρχει η εμφάνιση της Ελλάς και το rebranding, να πω εγώ, του Αλέξη Τσίπρα. Δημιούργησε κλειδονισμούς. Απ' τη μία έχουμε την εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να κάνει το δικό του rebranding αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη έχουμε έναν εκνευρισμό που έχει προκληθεί στο ΠΑΣΟΚ και έχουμε την Ελλάς που διεκδικεί το κομμάτι της κεντροαριστεράς να είναι το ηγετικό σχήμα. Εσείς θέλετε να απορροφήσετε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή θέλετε να καταπιείτε και το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη?
4: Κοιτάξτε, ξαναλέω, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, το λέγει τώρα είμαστε στο δεύτερο μέρος, δεν ξεκίνησε αντιπαραθετικά σε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.
3: Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι εσείς το έχετε πει, δεν τσακώνομαι, αλλά σας λέω. Αλλά όμως η δεξαμενή είναι μία.
4: Η δεξαμενή είναι προφανώς μία. Από την άλλη, εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν και οι κέντρο-δεξιοί ψηφοφόροι σήμερα, που είναι δυσαρεστημένοι με τις πολιτικές που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω να περιχαρακώσω τους ανθρώπους του οποίου θέλουμε να μας στηρίξουν. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν απευθύνεται μόνο σε κέντρο-αριστερούς πολίτες, απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το ότι αυτή τη στιγμή κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης περνάνε κάποιους κλειδονισμούς, όπως περνάει και η ίδια κυβέρνηση σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι
3: από το
4: 41,5% του 2023, ασμένοντας σήμερα στην εκτίμηση ψήφου, πιάνει το 25%. Μιλάμε για μια κατάρρευση, όσο και αν θέλουν να το παρουσιάζουν σαν επιτυχία. Άρα, σήμερα, κύριε Αντωνόπουλε, η ελληνική αριστερή παράταξη συνεχίζει και κάνει ένα κάλεσμα, και ειδικά εν όψη του προγράμματος, απέναντι σε όλο αυτόν τον προοδευτικό κόσμο, να έρθει και να μας αγκαλιάσει. Ήδη μας γεμίζει με μεγάλη αισιοδοξία και χαρά, συγκρατημένη θα έλεγα όμως, ότι σταθερά από τη δημιουργία μας, δημοσκοπικά τουλάχιστον, έχουμε κατοχυρωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού σαν μια αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Ευελπιστούμε ότι μετά και την παρουσίαση του προγράμματος που θα κάνουμε, γιατί ένα από τα θέματα που συζητούσαμε δημοσιογραφικά το προηγούμενο τρίμηνο είναι ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Τι έχετε να μας πείτε? Νομίζω ότι το τρίμηνο που πέρασε και ο χρονικός προσδιορισμός της ΔΕΘ είναι ικανός για να δούμε λοιπόν και να απαντήσουμε στο ποιο είναι το πρόγραμμά μας, να το παρουσιάσουμε. Και η αίσθησή μας είναι ότι παρουσιάζοντάς το και επικοινωνώντας το σε όλο το επόμενο διάστημα στην κοινωνία, κάνοντας κοινωνούς και τους πολίτες, νομίζω ότι η δημοσκοπική μας εικόνα και η παρουσία μας θα ενισχυθεί περαιτέρω στην ελληνική κοινωνία, και αυτός είναι και ο στόχος. Και αυτό είναι
3: που χρειάζονται
4: και οι πολίτες. Δεν θέλουν ανέξοδους καυγάδες στην αντιπολίτευση. Θέλουν λύσεις και προτάσεις.
3: Αυτό είναι γεγονός. Από καυγάδες έχουμε χορτάσει. Κύριε Καρπουκτσή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά.
3: Και εσείς. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, διαμηνεί το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας. Οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετοι χάρτες της Τουρκίας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα διεθνές αντίκρισμα, συχνά λειτουργούν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα απέναντι σε μια Ελλάδα που έχει ισχυροποιηθεί μέσω οριοθετήσεων ΑΟΣ, επέκτασης των ναυτικών μιλίων και εξοπλιστικών προγραμμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο. Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί εναντίον του. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό, τονίζοντας πως είναι ενεργό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, ανέφερε Κυπριακό Μέσο Ενημέρωσης. Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του ενεργειακού τουρισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Οξυδόμενη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφίνα, στη συμβολή των οδών Ηρώων, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του στρατού, προκειμένου να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνση του ευρήματος. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγέλλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης και προειδοποιώντας παράλληλα τις χώρες που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Συγκεκριμένα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παροτρύνουν το Ισραήλ να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρια σημασίας έργου Ε1 στη Δυτική Όχθη. 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν ένα αεροπλάνο τσάρτερ συνετρίβει κοντά σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ στη Δυτική Αλάσκα, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ έπληξε την Πέμπτη το νότιο Περού, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 22 σπίτια, 6 σχολεία και 12 ιατρικά κέντρα, ενώ 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με τις αρχές. Ισόπαλος με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε στην Τούμπα ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα play-off του Conference League στην ίδια διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τη Χράνιτς Κράλοβεν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase

0: Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι 7 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, για όλους και για όλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα, Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και να πάμε τώρα εδώ, γιατί είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, ο Γιώργης στο Βύρονα, στο πάρκο Γιωργούτσι, μου λέει και θα μου στείλει όσο νούπο φωτογραφία ότι υπάρχουν εκεί γυμνά καλώδια και υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος άμα γυμνά καλώδια εκεί, δεν ξέρω τώρα αν είναι ενεργά ή όχι, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να τα τεστάρουμε, δεν είναι τέτοιου τύπου. Αλέξη Σωτηρόπουλος ο δήμαρχος ακούει, να πάει να στείλει και ένα συνεργείο να δει τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα η Όλγα. Καλημέρα από τη Λευκάδα, με αγάπη πατρίδα γλυκιά, λέει. Καλημέρα μας και εμάς στη Λευκάδα. Φυσικά δεν είναι με τον Αλέξη Τσίπρα η Όλγα. Δεν περιμένει κάτι να της πει, λέει. Χρήστος. Εντάξει, ο Χρήστος τώρα το πάει πιο to the point. Λέει ότι δεν τον ρώτησε, λέει, τον κύριο Καρπουκτσή αν η θάλασσα έχει σύνορα. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργης μου έστειλε εδώ τα... Ναι, είναι κάποια καλώδια τα οποία έχουν βγει από το έδαφος. Αυτά είναι... ήταν θαμμένα προφανώς και έχουν βγει προς τα έξω. Τώρα, ναι, εντάξει, είναι θεματάκι. Να ακούει ο δήμαρχος ο Αλέξης Σωτηρόπουλος, καλό είναι να κάνει μια βόλτα από εκεί. Είναι στη, για μας τους παλιούς εκεί πέρα, είναι η παιδική χαρά που λέγαμε, πίσω από τα σχολεία εκεί στην Ανάληψη. Είναι εκεί μέσα και εκεί πάνε και παιδιά. Μάτσα, ωραία, τέλεια, εξαιρετικά. Λοιπόν, ο Σάκης γυρίζει την Κυριακή, καλώς να έρθει Σάκη, σε περιμένω, εγώ θα έρθεις. Σε βρω, μου στέλνεις φωτογραφίες έτσι από τις διακοπές και άλλες, συνεχίζεις εκεί. Okay. Ναι, Γιώργη, είσαι πολύ γρήγορος, είσαι ρεπόρτερ, το μικρόβιο, να το κοιτάξει αυτό, να το κοιτάξει, πίστεψέ με, δεν είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, και πάμε τώρα, σήμερα, 19, όχι, πόσο έχει ο μήνας, 21 πήγε, 21, ωραία, 21 πάει ο Αύγουστος. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, ψηφίστηκε ο νόμος 1272, μάλλον όχι σαν σήμερα, 20 Αυγούστου πήρε το ΦΕΚ, το 1982, ο νόμος 1272. Τι είναι ο νόμος 1272? Κατήργησε την ποινική δίωξη της μοιχείας. Λοιπόν, θα θυμάστε όλοι εκείνη την περίφημη ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Βίλα των Οργείων, και τη σκηνή που είναι με το σεντόνι σκεπασμένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και τον Αντρέα Ντούζο να τον κάνει τσακωτό. Λοιπόν, τότε αυτή η σκηνή με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα ήταν πολύ συνηθισμένη. Δεν ήταν έτσι όπως γράφει ο συνάδελφος, η συνάδελφος, η Σοφία Πελεκάνου στο πρώτο θέμα, και το λέει ωραία. Δεν ήταν, λέει, κοινωνικό αμάρτημα, αλλά ποινικό αδίκημα που τιμωρούταν με φυλάκιση, αρκεί οι δράστες να είχαν πιαστεί επ' αυτοφόρο την ώρα της σεξουαλικής πράξης και χωρίς ρούχα, έτσι. Και χωρίς ρούχα. Ήταν και αυτό μέσα στο, ήταν υπογραμμισμένο.

Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, οι συνάδελφοι της εποχής, ειδικά του αστυνομικού ρεπορτάζ, είχαν πολλή δουλειά εκείνη. Ήμασταν έτσι, ξέρεις, είμαστε, το έχουμε λίγο έτσι. Λοιπόν, θυμίζω λοιπόν ότι πριν από 44 χρόνια, 1982, 20 Αυγούστου, καταργήθηκε η Μυχεία. Ποιος ήταν τότε πρωθυπουργός? Ο Ανδρέας Πασοκάρα. Πάμε ροκάκι, έχουμε ροκάκι.

Και έτσι λοιπόν λεπτομέρειες για εκείνο το αδίκημα, το ποινικό αδίκημα της Μυχείας που καταργήθηκε πριν από 44 χρόνια σαν χθες. Λοιπόν, η ποινή φυλάκισης ήταν μέχρι ένα χρόνο. Αλλά η δίωξη όμως ασκούταν μόνο μετά από έγκληση του παθόντος, δηλαδή του κερατά να το λέμε. Ενώ η πράξη έμενε ατιμόρυτη εάν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή ανοχή. That's all. Λοιπόν, εδώ όμως έχει σημασία το πώς γινόταν αντιληπτό αυτό το πράγμα. Του ερχόταν λοιπόν του ενδιαφερόμενου, του ερχόταν η υποψία. Αυτό που λέει και το τραγουδάκι «Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε». Ξέρεις, όταν μπαίνανε οι ψήλοι στα αυτιά, λοιπόν, τι γινότανε. Υπήρχαν γύρω-γύρω, ειδικά στην πλατεία Ομονίες εκεί τότε και τα λοιπά, γραφεία detective. Χρυσές εποχές για τους detective. Πηγαίνανε εκεί και τους έδιναν τα στοιχεία και πηγαίνανε και κάνανε παρακολουθήσεις. Μαζί αυτοί όλοι λοιπόν τους συστήνανε τη δουλειά και μόλις ήταν έτοιμη δεμένη η δουλειά κάνανε το ντου μέσα. Πολλές φορές το ντου μέσα είχε και συνοδεία αστυνομικού. Χραπ, χραπ, πάει.

Μου λέει ο Γιώργης, συγγνώμη, αλλά η καλύτερη σκηνή είναι με την Τζατζά που την έπαιζε, λέει, η Ρίτα Μουσούρη. Λέει, θυμάσαι τι έλεγε. Και αναφέρει τώρα ο Γιώργης, μιλάτε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Είμαι κόρη Ναυάρχου.

0: Λοιπόν, ας πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι που θα μας κάνει, ξέρεις, έχει μια συνάφεια αυτό που λέμε με το κερατά ή με τα κερατιάτικα κατά κάποιο τρόπο, έτσι, να μου συγχωρήσετε έτσι για την ένταση. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τώρα που λέει ότι θα κόβεται η παροχή σε ρεύμα στους κακοπληρωτές. Αυτό τι σημαίνει, τι γινότανε, τι είχαν βρει αυτοί οι ωραίοι τύποι. Πηγαίνανε, επέλεγαν έναν πάροχο, τον κρατάγανε τόσο όσο, τον φορτώνανε με χρέη, αλλάζανε πάροχο, μπαίνανε έτσι και του πήγανε γύρω γύρω όλοι. Από πάροχο σε πάροχο, αλλά τα κεσάτια, τα χρέη μένανε, δεν τα πληρώνανε εκεί. Αυτά λοιπόν τα χρέη τώρα που άφηναν όλοι, αυτό τώρα δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και επιχειρήσεις. Και από ό,τι έτσι μια γρήγορη ερευνήτσα που έκανα, είναι 60-40, 60 επιχειρήσεις, 40 ιδιώτες. Αλλά τι γίνεται, τα χρέη αυτά είναι κοντά στα 3 δις. 3 δις χρέη και σάτια. 3 δις ευρώ και σάτια. Και πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, σου λέει τώρα, θα υπάρχουν 3 ειδοποιήσεις. Στην τρίτη καίγεσαι, γεια σου, μένεις χωρίς. Αν δεν ξεχρεώσεις και δεν θα μπορείς βεβαίως να αλλάζεις πάροχο. Ήθελε πολύ, πολύ μυαλό αυτό να το σκεφτούμε έτσι, δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Τα 3 δις αυτά, πού νομίζετε ότι πάνε? Δεν πάνε σε κουβά, δεν πάνε σε πηγάδι. Παραμένουν ενεργά χρέη, τα οποία πάνε σε εμάς που είμαστε οι καλοπληρωτές. Δηλαδή αυτοί που πληρώνουμε στην ώρα μας, αγχωνόμαστε αν θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς ή δεν θα το πληρώσουμε και τι θα γίνει αν δεν το πληρώσουμε και δεν θα κοιμηθείς και δεν θα κάνεις και δεν θα έτσι και αχ και ου και όχ. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα προσέξτε, γιατί μέσα σε όλα είναι που ανεβάζουν τις τιμές είναι και αυτό, γιατί αυτό επιμερίζεται στους λογαριασμούς των άλλων. Είναι όπως κάνανε στο στρατό. Δηλαδή, ποιος την έκανε την κουτουράδα, την έκανε ο Κωνσταντίνος. Την έκανε ο Κωνσταντίνος, όλοι κάτω κάμψεις. Μα εμείς δεν κάνουμε, όλοι κάτω ξανά μαζί πάλι. Άρα λοιπόν τώρα τι πάει, είναι εδώ. Οι άλλοι τύποι πονηροί τη βγάλανε καθαρή μέχρι τότε. Να μου πεις δεν θα έχουν ρεύμα. Δεν έχει σημασία. Κάτι θα βρουν πάλι. Αλλά τα 3 δις σημαίνει και τα πληρώνουμε εμείς. Οι άλλοι τη βγάλανε καθαρή μέχρι τότε. Σου λέω, α. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα άλλο επίσης το οποίο το ακούμε. Και το λέμε, εντάξει, ναι, ή έτσι ή αλλιώς και τα λοιπά. Η ρευματοκλοπή. Εχθές πήγανε κάπου στο Ασπρόπυλο, αν δεν κάνω λάθος, και κάνανε ένα ντου εκεί για να πας, δεν μπαίνεις εύκολα, θέλει σχέδιο. Και πιάσανε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα καλώδιο για ρευματοκλοπή. Δηλαδή αυτό ήταν 2,5 χιλιόμετρα, είχαν ρίξει καλώδια και κλέβανε ρεύμα. Αυτό έχει κόστος, δεν το παίρνω, κάποιος το πληρώνει και το πληρώνεις εσύ, εγώ, ο άλλος, ο Κωνσταντίνος, η Μαρία, εμείς το πληρώνουμε. Αυτοί το κλέβουν, το απολαμβάνουν, εμείς το πληρώνουμε. Και προσέξτε τώρα τι άλλο γίνεται επίσης. Γιατί λες ρε παιδί μου η πολιτεία είναι τι κάνει, τι δεν κάνει και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί κάθε τόσο και λιγάκι ακούμε ότι κάνουν ντου, τους πιάνουν, είναι αυτό, υπάρχουν οι τάδε πίνοι, από εκεί και πέρα δεν με νοιάζει τι γίνεται. Ναι, το πιάνεις, το σταματάς, το ελέγχεις, το βρίσκεις. Μετά από καμιά εβδομάδα είναι ξανά το ίδιο. Τρομερό. Και δεν μπορεί, και λες τώρα τι θα κάνεις. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Μουσική έχουμε. Πάμε ένα γιατί θα αρχίσω τώρα. Ναι. Ξέρεις, θα μου τη δώσει τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 24 λεπτά μετά τις 10. Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί με μέχρι τις 11. Καλημέρα Παναγιώτη, και εγώ σε βλέπω. Εσύ με ακούς, εγώ σε βλέπω. Λοιπόν, όπως σας είπαμε από την αρχή, έρχεται καύσωνας. Μάλλον έχει έρθει. Εμείς είμαστε εδώ λίγο. Καλά είμαστε εμείς εδώ. Όταν βγαίνετε έξω όμως, σακουμπάει. Θα φτάσει 40 λέμε στο Σαββατοκύριακο και θα είναι ο πιο έτσι έντονος του καλοκαιριού που είχαμε μέχρι τώρα. Μάλλον θα μας αφήσει ο Αύγουστος με καύσωνα. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πάντα όλα αυτά μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όσο και αν κρύβουμε ένα μικρό γιατρό μέσα μας. Η κυρία Μάτα Τσίκρικα, πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και ενεργός, μάχημη γιατρός στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ελπίζω δροσερό και όχι τόσο καυτό.
0: Και εγώ το ελπίζω. Εγώ βέβαια τους τρολάρω με το υπόλοιπο καλοκαιριού. Κάτι λέω στους φίλους μου, έχει να κατεβάσουμε τα στολίδια, λέω, να βγάλουμε ξέτσε κανένα δέντρο, να δούμε και κάτι τέτοιο.
1: Εννοείται ότι έχουμε ήδη, μας έχουν ήδη πει και το καλό χειμώνα.
0: Α, σοβαρά το έχετε ακούσει. Εκεί δεν, είπα να μην το τερματίσω τόσο. Εντάξει.
1: Ναι. Που γυρίσαμε από την άδεια, δεν είμαι το που πήγαμε στην πρώτη εφημερία. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα.
0: Α, καλά, ωραία, εντάξει, ναι. Υπάρχουν και χειρότερο από εμάς, εντάξει. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, λοιπόν. Και με τον καύσωνα τώρα αυτό τα σαραντάρια, κυρίως φαντάζομαι ότι είναι να βγάλω και εγώ το μικρό γιατρό μέσα μου, οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα μας αποχαιρετήσει με ένα μείγμα ιδιαίτερη ζέστης και υγρασίας. Αυτό θα δημιουργήσει μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Όταν το λένε οι γιατροί, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα βγαίνουμε έξω, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, θα έχουμε μια δυσκολία στην αναπνοή. Θα νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, ότι δεν κατεβαίνει καλύτερα, να το πω. Η ανάσα μας στο στήθος είναι καυτό. Αυτό που λέμε, κάηκαν τα ρουθούνια μου. Ας χρησιμοποιώ τις εκφράσεις που μου δίνουν οι ίδιοι ασθενείς μου. Αλλά και που οι ίδιοι εμείς. Αλλά εντάξει, οι γιατροί πάντα αναφέρουμε τις μαρτυρίες των ασθενών μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ιδιαίτερα κάποιες ομάδες πληθυσμού, αν και όλοι είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην έκθεση υψηλών θερμοκρασιών, υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού οι οποίες είναι ευπαθείς. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες θερμοκρασιακά καυτές μέρες, τα μικρά παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό, τα βρέφη δεν το συζητώ, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά και τα μικρά παιδιά, γιατί και τα μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί, ο οργανισμός τους είναι υπό ανάπτυξη και δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει την όρημη αυτή θερμορύθμιση που χρειάζεται του σώματος. Άρα οι πολύ ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα τα άτομα, γιατί δυστυχώς όσο μεγαλώνουμε έχουμε και συνοσιρότητες και μπορεί να παίρνουμε και πολλά φάρμακα τα οποία με τη ζέστη μπορεί να απορριθμίζονται και πολλές φορές, επειδή ξεχνάμε να πίνουμε και νερό, να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες και θυλάζουσες και άτομα τα οποία πάσχουν, όπως είναι η ειδικότητά μου, αφού είμαι πνευμονολόγος, από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα τα χρόνια αποφρακτικά, όπως είναι η νόσος ΧΑΠ και το βροχικό άσθμα, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Συνήθως μιλάμε. Σας έχω πάρει μάλλον.
0: Όχι, λέω... καλά κάνετε. Εσείς πρέπει να μιλάω. Εγώ θα μιλήσω. Τι λέτε τώρα?
1: Επειδή το έχω τώρα το σκέφτομαι. Σκέφτομαι ακριβώς για να μην καλά κάνετε συμβουλή. Όπως ακριβώς το νιώθω, το αισθάνομαι και όπως το βιώνω και σε γιατρός με την κλινική μου εμπειρία.
0: Αυτό έχει σημασία. Τι λέτε?
1: Να πω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να μιλάνε με τον πνευμονολόγο, γιατί τροποποιούμε πάντα τις εισπνεώμενες αγωγές μας. Το ξέρουμε αυτό, και άτομα όμως που πάχουν ζαχαροσοχωρό, διαβήτη, καρδιακιακά νοσήματα, σε άμεση επικοινωνία με τον γιατρό της.
0: Πότε πρέπει δηλαδή να... Δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας χτυπήσουν λίγο το καμπανάκι, να τραβηχτούμε, και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, αν μας έρθει, δηλαδή μας έρθει μια δυσφορία, δηλαδή εκείνη την ώρα τι κάνεις? Δηλαδή είναι ανάγκη να πας στο νοσοκομείο, υπάρχει κάποια πρόληψη?
1: Ναι, δυστυχώς το έχουμε δει, υπάρχουν τα συμπτώματα και της θερμοπληξίας, αλλά υπάρχουν και τα συμπτώματα τα οποία, όπως τα λέτε, είναι η δυσκολία στην αναπνοή, η διαταραχή της νοητικής μας λειτουργίας. Έχουμε μια σύγχυση. Μπορεί να ζαλιστούμε, να λιποθυμήσουμε, να ανεβάσουμε ακόμα και υψηλό πυρετό. Αυτά ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ανθρώπους αμέσως θα πρέπει να μεταβούμε σε μια δομή υγείας για να λάβουμε τις πρώτες βοήθειες. Οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες πια θεραπευτικά. Όπως επίσης να δώσουμε και 2-3 συμβουλές, γιατί η πρόληψη είναι αυτή που θα μας σώσει. Και όχι, αυτό το λέγει και ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Άρα, τι κάνουμε? Ξεχνάμε το νερό. Νομίζουμε ότι είναι τέλειο το καλοκαιριού και ότι δεν είμαστε πια έτσι όπως είναι στην αρχή του καλοκαιριού που όντως έχουμε το νερό. Δεν καπνίζουμε. Αυτό το λέω πάντα με πόνο καημού, γιατί είμαι και γιατρός διακοπής καπνίσματος. Δεν καταναλώνουμε πολύ αλκοόλ. Αυτό μας απορριθμίζει. Φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Φοράμε καπέλα, που πολύ λίγοι βλέπω να φοράνε καπέλα. Πραγματικά βλέπω πολύ λίγοι.
0: Έχω 4 καπέλα, τα έχω στο πορτμπαγκάζ, στο τσάμι.
1: Έτσι,
0: πίσω.
1: Κάπως έτσι. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, έτσι, αφού έτσι μιλάμε πολύ ίχνα και σε ένα ωραίο ύφος. Όλοι προστατεύουμε το αμάξι μας. Όλοι έχουμε ηλιοπροστασία. Τα γυαλιά ήλιου και το καπέλο λείπουν από εμάς. Είδατε πώς δεν τα έχουμε συνδυάσει σε αυτή την κουλτούρα. Και κυρίως να μην αφήνουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τους αγαπημένους, κάθε μέρα να μιλάμε στο τηλέφωνο, γιατί τους αγαπάμε και θέλουμε να μαθαίνουμε και πώς είναι, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να ξέρουμε ότι σίγουρα είναι καλά.
0: Εξαιρετικό. Θέλω να σας εκμεταλλευτώ, να σας κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί θίξατε ένα θέμα με την άλλη σας ιδιότητα στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Και να πάμε σε ένα άλλο, δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο, αν μπορώ να εκμεταλλευτώ. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή πώς είναι αυτή τη στιγμή? Σας μιλάει τώρα ένας άνθρωπος που υπήρξα μανιώδης καπνιστής και το έκοψα μόνος μου και λέω ότι από τη στιγμή που το έχω κόψει εγώ μπορεί να το κόψει οποιοδήποτε. Και το φαίνω παράδειγμα που εμένα το τσιγάρο ήταν προέκταση του χεριού μου.
1: Είναι, ναι, όπως το λέτε, η υπόφυση του καθενός με το τσιγάρο είναι καθαρά ατομική ή προσωπική. Ο καθένας το έχει συνδέσει με κάποιο λόγο. Υπάρχει κάποια αιτία που εξακολουθεί να καπνίζει. Φαίνεται λοιπόν από τη βιβλιογραφία ότι δεν τα καταφέρνουν, πολύ μικρό το ποσοστό, αγγίζει περίπου το 5%, να το πούμε χοντρικά, των ανθρώπων που καταφέρνουν να διακόψουν μόνοι τους. Συνήθως οι περισσότεροι μπορούν να διακόψουν ίσως μετά από πολύ μεγάλο άσχημο γεγονός υγείας, όταν τους ανακοινώνεται μια άσχημη διάγνωση, εκεί περί μιας νοσηλείας ή περί χρονικά μιας διάγνωσης το αποφασίζουν και με την πίεση πάντα, γιατί ξέρω ότι όλοι στην Ελλάδα έχουν κάποιον μη καπνιστή που σου λέει πέτα το κόφτο. Αυτό το κάνουν συνήθως οι γυναίκες, αν και δυστυχώς στη χώρα μας φαίνεται ότι οι γυναίκες αρχίζουν να ανταγωνίζονται τους άντρες στα ίδια ποσοστά και μας λυπεί ιδιαίτερα αυτό. Παρόλα αυτά, επειδή μακάρι κάποιος να μπορεί να διακόψει μόνος του, όμως επειδή πολλές φορές κάποιοι χρειάζονται βοήθεια, υπάρχουν συνοσηρότητες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει και έχουν υποτροπιάσει ή παρουσιάζουν στερητικά συμπτώματα. Ξέρετε, έχουμε και τους εφήβους στα ιατρία διακοπής καπνίσματος.
0: Ναι,
1: έχουμε ένα άλλο κοινό με τα νέα καπνικά προϊόντα. Έχουμε μικρά παιδιά.
0: Εκεί τι γίνεται? Καταρχάς θέλω να το πάρω λίγο από την αρχή. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει να προσεγγίσει και να χτυπήσει την πόρτα και να πει «Γεια σας, θέλω βοήθεια να κόψω τσιγάρο»?
1: Άκουστε να πούμε, η πνευμονολογική κοινότητα και οι επιστήμονες πνευμονολόγοι που κυρίως εκπροσωπούν το αναπνευστικό σύστημα έχουν εκπαιδευτεί πολλά χρόνια με πολλά σεμινάρια και έχουν την εξειδικευμένη γνώση στη διακοπή του καπνίσματος. Άρα, σε όποιο πνευμονολόγο απευθυνθείτε, είτε σε ιδιωτική είτε σε δημόσια δομή, αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού, ας πούμε για το δημόσιο νοσοκομείο που εργάζομαι και εγώ και η ίδια έχω ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Μπορείτε μέσω λοιπόν του συστήματος, όπως κλείνετε όλα τα ραντεβού, δωρεάν να προσέρχεται και σε εμάς. Υπάρχουν προς τιμήν τους κάποιοι δήμοι, όπως τουλάχιστον να πω εγώ το ιατρείο διακοπής καπνίσματος εθελοντικά που κάνω στο Δήμο Περιστερίου. Άρα υπάρχουν ακόμα και δήμοι οι οποίοι προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορούν. Άρα σίγουρα υπάρχει ένα πλαίσιο για αυτόν που ενδιαφέρεται, θα βρει τον τρόπο να μας προσεγγίσει. Εγώ το τηλέφωνό μου το λέω, το δίνω, όποιος καπνιστής θέλει με μεγάλη μου χαρά εκπροσωπώ, είμαι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ομάδα διακοπής καπνίσματος της Πανευρωπαϊκής Πνευμολόγης Εταιρείας, άρα έχω και ευρωπαϊκή θεσμική ειδικότητα. Με μεγάλη μου χαρά όσο μπορώ. Κάνω και το ιατρείο, ξεκινά και η έναρξη του πρώτου ιατρείου διακοπής καπνίσματος για τον γενικό πληθυσμό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και αυτό στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που γίνεται από το νοσοκομείο Σωτηρία. Βρήκαμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα.
0: Α, φυσικά, έτσι θα σας άφηνα, τι λέτε τώρα. ένα τελευταίο επίσης, δεν θα σας αφήσω εύκολα. Εσείς με προκαλείτε κιόλας.
1: Φεύγουμε τώρα για το συνέδριο στη Βαρκελόνη αρχές Σεπτέμβρη για να ενημερωθούμε για τα τελευταία δεδομένα. Μετά το συνέδριο, με το καλό, να ξαναμιλήσουμε.
0: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: του λόγου ποιο είσαι?
1: Του Ναυάρχου.
0: Ποιανού Ναυάρχου?
1: Του Ναυάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
2: Τσαχτσαρίδη.
0: Α, μάλιστα. Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πολλά? Όχι, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε κάποια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
0: Κάνα δύο χρονάκια.
1: Πόσο είπατε?
0: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
1: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
0: Μέσα είπα. Πώς θα έρθει? Διατάξτε την κυρία στο γραφείο.
1: Μπανάλ.
3: Επιχείρηση Σκούπα στήθηκε το πρωί.
4: Λοιπόν, κατάργηση της μοιχείας 44 χρόνια μετά. Ήταν η ατάκα η περίφημη στο αστυνομικό τμήμα, εκεί που είχε γίνει το σκηνικό. Λοιπόν, αφιερωμένο στο Γιώργη που μας το θύμισε έτσι το διάλογο. Να θυμίσουμε ότι έχουν περάσει 44 χρόνια από μια ιστορία που ήταν ποινικό αδίκημα. Έτσι, λοιπόν. Είχε πάει κόσμος, πολλής κόσμος με σεντόνια στα κρατητήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε άλλη μια μουσική ανασούλα.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνει στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχει.
1: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
5: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά.
7: Μικαίνω.
1: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρα 20 το απόγευμα, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα και πάλι, 10.45, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11 θα ακολουθήσει Λένα Βασιλάκου, σωστά Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος Ρέκας, η ρύθμιση του οίκου, Μαρία Καραουλάνη σε πολύ μεγάλη φόρμα σήμερα, πιστέψε με, ναι, τα δίνει όλα, τα σπάει η Μαρία σήμερα, γεια σου Μαρία.
9: Μαρία.
8: Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας 6947-989-989. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μαντόνα. Είπατε, μήπως είδατε τη Μαντόνα πουθενά, σε καμιά Κέρκυρα, μετέωρα, τίποτα από εκεί? Εδώ ήταν η Μαντόνα. Και δεν είναι τρολιά, αν δεν το έχετε δει. Ήρθε εδώ και τα έκανε όλα όπα η Μαντόνα. Λοιπόν, έκανε τα γενέθλιά της. Για όσους είναι έτσι κουτσομπόλιδες, έκλεισε τα 68. 68 η Μαντόνα, έτσι. Δηλαδή, δύο. Λοιπόν, 68 η Μαντόνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Μαντόνα τώρα δεν είναι κανένα, ξέρεις, δεν είναι καμιά, ξέρεις, δευτεράτζα. Είναι σούπερ, σούπερ, σούπερ. Και έχει ανεβάσει φωτογραφίες από ό,τι έχει κάνει τα περάσματά της στην Ελλάδα στο Instagram. Έχει κάτι εκατομμύρια ακολούθους. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ό,τι καλύτερο για αυτή τη χώρα. Είναι μία διαφήμιση που δύσκολα την πληρώνεις. Λοιπόν, έχει βγάλει τώρα να σας πω, λοιπόν. Έχει 21 Αυγούστου, παρουσιάζεται έτσι να χορεύει με φίλους της στην παρέα της σε ένα σκάφος και να σβήνει την τούρτα. Μέσα σε αυτό το βίντεο έχει και εικόνες από το πέρασμα που έκανε στα Μετέωρα, πήγε Κέρκυρα, όπου εκεί τραγουδάει, χορεύει με ορχήστρα στους Κουραμάδες, είναι ένα χωριό έτσι με γραφικό της Κέρκυρας. Δοκίμαζε τώρα με ζεδάκια από εκεί που έχουν τα Κέρκυρα, είναι μανούλες αυτά. Και Ντέφι, πήρε το Ντέφι. Λοιπόν, και μάλιστα έγραψε από κάτω λεζάντα στο Instagram, είναι η μέρα των γενεθλίων μου, σηκωθείτε και χορέψτε. Και έρχεται τώρα Κυριάκος Μητσοτάκης, που τα παρακολουθεί όλα αυτά στο τα social και αυτά, και τώρα μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά εκεί ο Μητσοτάκης με τα social το έχει, ομάδα που πετάει, είτε το διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, η ομάδα εκεί πετάει στο επικοινωνιακό και στο ψηφιακό του επιτελείο. Εκεί λοιπόν αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σημειότυπο από αυτά που είχε ανεβάσει η Μαντόνα. Της ευχήθηκε χρόνια πολλά και την κάλεσε να ξανάρθει στη χώρα μας του χρόνου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι asset. Για να θυμηθούμε τι χορεύαμε εκεί τότε.

Λοιπόν, η Μαντόνα ήταν εδώ στη χώρα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, ήταν τέλειο, δηλαδή τέτοια διαφήμιση να την πληρώνεις δεν την έχεις. Εκατομμύρια ακολούθους τα έβγαλε, τα έκανε όλα όπα εδώ και με, καλοπέρασε έτσι δεν νομίζω, δεν φαίνεται και από το βίντεο και δεν είχε και ανάγκη να το κάνουν κιόλας. Οκ, καλό είναι να μην είμαστε miserable, δεν κάνει. Λοιπόν, Κώστα με προκαλείς, ξέρεις εγώ τις ιστορίες από το στρατό τις έχω στο τσεπάκι. Ο Κώστας λοιπόν μου λέει καλημέρα και την ανταποδίδω. Πρώτη ΜΑΚ 96Γ, Β' ΜΑΛ και 575 86Δ. Κώστα, όρθιος, ξέρεις εσύ, κατάλαβες. Πάμε σήμα, όχι, να μην πάμε σηματάκι, όχι. Έχω κάτι καλύτερο. Λίγο πριν τις 11, να πάμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, όχι όλα, ένα γρήγορο έτσι. Λοιπόν, Δημοκρατία σε σταθερή γραμμή απέναντι στο Μαξίμου ψάχνει να βρει τον Πρωθυπουργό. Πού είστε κύριε Μητσοτάκη, με αφορμή την ένταση που υπάρχει στο Εθνικό με τους Τούρκους, τα λέγαμε πριν με τον κύριο Συρίγο. Ο Ελεύθερος Τύπος, η χειρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν, αποφασισμένη η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο. Και το δεύτερο θέμα του Ελεύθερου Τύπου, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια ύστερα από χρόνια. Λέει το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τα αστικά κέντρα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα νέα. Δώρο έως 4 ενίκια για 3 εκπαιδευτικοί νοσηλευτές, διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από το τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 24, θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 25, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή του ενοικίου. Okay, not bad. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, όφελος έως 50 ευρώ το μήνα, ολόκληρη αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά και αφορά 670.000 συνταξιούχους σύμφωνα με το ρεπορτάζ των νέων. Να πάμε στην Εστία. Εποχή μείων, λέει στον ορίζοντα. Η θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει. Η Άγκυρα, 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της και μιλά για ευνηδιασμό στο ΥΠΕΞ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το άλλο έτσι εσπρέσο. Εντόπισε η εφημερίδα τον Βερολίνο. Ο Βερολίνο είναι ο Πέδρο Αλόνσο με 8 εκατομμύρια followers, παρακαλώ. Είναι ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές, το Casa de Papel. Αυτή τη σειρά με την έξυπνη σειρά που μιλάμε τώρα, έκανε πάταγο. Να σας πω επίσης ότι καλά τώρα άκου. Το Casa de Papel αυτό, το ξέρεις, το τέλεια ληστεία που λένε. Έχει μαϊμού σε εισαγωγικά κόπια σε κορεάτικη έκδοση. Το ίδιο. Μιλάμε τώρα τρομερό. Το παρακολουθώ τώρα, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, έχει τα ίδια ψευδόνυμα στους πρωταγωνιστές, μόνο που είναι κορεάτες. Τρομερό. Πάμε. Εφημερίδα των συντακτών. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Το 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας ομολογεί αποτυχίας η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Το έχουμε αναδείξει αυτό. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο εξαντλείται. Λοιπόν, Καθημερινή. Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ο Σέμεση απειλεί για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο. Διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτό το θέμα που σας έλεγα πριν. Τηρεσίας για απλήρωτους
ρεύματος. Αυτή είναι αυτό που λέμε η απάτσι και η καπάτσι που έλεγε ο άλλος. Αφορά όλους όσους αλλάζουν συχνά πάροχο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Και όπως σας έλεγα πριν, για όσους δεν μας ακούγατε, ότι τα χρέη αυτά είναι στα 3 δις. Και τα 3 δις αυτά μεταφέρονται στους δικούς μας λογαριασμούς. Έτσι, είπαμε, η απάτσι και η καπάτσι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω ξεχάσει. Κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Για να δούμε. Να δω. Ριζοσπάστης. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσιωπητικά κράτος δικαίου. Ο λόγος γκρίζα σύννεφα στο Αιγαίο. Η political, τα 5 λάθη που πληρώνουν ακριβά οι γονείς. Οδηγός επιβίωσης για τη φοιτητική στέγη, τα μυστικά για να αποφύγετε τις παγίδες και να κλείσετε σπίτι με χαμηλότερο ενίκιο. Θα το κρατήσω το ρεπορτάζ, θα τα πούμε και θα πάρουμε και ειδικούς για να το δούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, το μανιφέστο. Λέει ότι έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Ένα όνειρο 40 χρόνων, λέει, αρχίζει να παίρνει τη μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Το πάρκο θέλει και συντήρηση, εγώ να πω. Λέω εγώ τώρα. Και έχει έρθει ο Βίκτορας Σαμουήλ δίπλα μου. Προετοιμάζεται, θα τον αφήσω ακόμα να πει δελτίο. Και πάμε. Ροξάνη, από τα αγαπημένα μου.

0: It's right.
1: Λοιπόν, είναι λίγο βέβυλο αυτό που κάνω τώρα να κόβω αυτό το τραγούδι, αλλά έτσι θέλω να τη σπάσω λιγάκι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι τα καλύτερα. Φυλαχτείτε λιγάκι από τον καύσωνα, πιείτε νερό, λιγότερες μπύρες, πολύ νερό, πιάστε σκιές. Τα καλύτερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και μείνετε συντονισμένοι, Α989, έρχεται όσο νούπο, δηλαδή εδώ απ' έξω να τη βλέπω, Λένα Βασιλάκου, αλλά ο Βίκτορας Σαμουήλ είναι ήδη εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων, ακούστε λίγο Ροξάνη ακόμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την παράταση της επιδότησης κατά 10 λεπτά για κάθε λίτρο του πετρελαίου κίνησης φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρηθμη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κινείται ανωδικά και προσεγγίζει για ακόμα μια φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ύστερα από τη λήξη της εκεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία οριστικής ειρήνης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα θα περιλαμβάνει το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, παραπέμποντας το υψηλό δημοσιονομικό κόστος τέτοιων παρεμβάσεων στον απόϊχο και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας. Μήνυμα του Ιράν για την Κύπρο. Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, όπως ανέφερε κυπριακό μέσο ενημέρωσης. Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του ενεργειακού τουρισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με πληρωμή ή διακανονισμό. Οξυδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφίνα, στη συμβολή των οδών Ιρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του στρατού. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία τους σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγέλλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης και προειδοποιώντας παράλληλα τις χώρες που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Συγκεκριμένα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παροτρύνουν το Ισραήλ να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του Κέρια σημασίας έργου Ε1 στη Δυτική Όχθη. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Άλμπανι. Για την υπόθεση συνελήφθη η 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, η οποία αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στο ISIS. Ισόπαλος με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε στη Τούμπα ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Στην ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τη Χράνετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase. Στο Europa League ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε με 3-0 τη Τσετζεκά Σόφια στην Κρήτη και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της Ρεβάνς. Ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα. Ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 21 Αυγούστου, είναι το σωτήριο έτος 2026. Έχω εδώ δίπλα μου τον Αντώνη Αντωνόπουλο που θέλει να φύγει, αλλά τον κρατάω.
3: Δεν φεύγω, εδώ, μου αρέσει. Γιατί σωτήριο το έτος, σωτήριο.
2: Είναι σωτήριο, ναι. Σωτήριο. Βέβαια. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ.
3: Ναι, και καλά βοήθειά μας, ευλόγησον και τέτοια, έτσι, ναι.

0: ονόματα.
1: Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδα Νέγκα.
0: Το βαρύ πυροβολικό.
1: Ναι, ναι. Έρχεται Ανδρέας Πετρόπουλος, μετά θα είμαστε 10-11. Λογικά, μάλλον δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει. Δεν ξέρω, κάτσε.
0: Α, όχι, ναι, θα τα ανακοινώσει η διεύθυνση. Αυτά.
1: Ναι, ναι,
0: θα μας
1: ναι,
0: τα πει. Περιμένουμε ναι, με αγωνία. Φαντάζομαι Γιώργος Ευγενίδης, δηλαδή μας είχε πει ναι, ο διευθυντής ότι θα παραμείνουν τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας, θα γίνουν κάποιες προσθήκες. Για να δούμε.
1: Ναι. Καλές θα είναι.
0: Καλές θα είναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ό,τι προστίθεται,
1: ναι,
0: καλό είναι.
1: Καλό είναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Εγώ, το Σαββατοκύριακο.
1: Έχω βάρδια.
0: Α, έχεις βάρδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτό συνδυάζει στο εργασία και χαρά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Με καύσουνε, ξέρεις, εμένα περίμενε, έτσι,
0: δύσκολα,
1: το δικό
0: είναι
1: μου Σαββατοκύριακο.
0: Άστο, είναι δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Να σου πω τώρα, κοίταξε, καλύτερα είναι κλειστά από το να λιώνεις τώρα στις παραλίες. Να βε θάλασσα, κόσμος, κακό, ζέστη, ιστορίες, να κάνεις βουτιές, να βγαίνει, να υδρώνει, να ξακάζεις βουτιές. Καλύτερα εδώ να κάνεις βιντεάκια.
0: Έχεις κάνει το να χρυσώνεις το χάπι, το έχεις κάνει η επιστήμη. Το έχεις πάει σε άλλο level.
1: Εδώ από τις 3 Αυγούστου εδώ, τι να πω.
0: Να σε καλά, Αντώνη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Να πούμε και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Αφροδίτη Σιμίτη βεβαίως στις μουσικές επιλογές.

11 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-212-4800. Μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά μηνύματά σας στο 6947-989-989. Το email του σταθμού, αν θέλετε να μας γράψετε γράμμα, onair@alpharadio989.gr και βεβαίως η ιστοσελίδα του σταθμού www.alpharadio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ήδη πρώτες καλημέρες έχουν έρθει. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς από το χώρο της δουλειάς σας ακούμε. Ο κύριος Μελέτης, καλημέρα Μελέτη. Και ο φίλος Χρήστος, ο κύριος Κώστας επίσης. Λέει και στον Αντώνη. Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε. Αλφα Μακ 96 γάμα, καλή συνέχεια. Τι είναι αυτά, τι κωδικές ονομασίες είναι, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, κάτι λέτε εσείς. Στρατιωτικές ορολογίες, μάλιστα, εντάξει, εδώ με ενημερώνουν τα αγόρια.

0: Η είδηση με την χειροβομβίδα που εντοπίστηκε, χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ακούσαμε νωρίτερα και από τον Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων. Εντοπίστηκε λοιπόν χθες βράδυ στη Ραφίνα, βρέθηκε σε ένα οικόπεδο και κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή. Το οικόπεδο είναι στη διασταύρωση των οδών Ηρών Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Τα κυρίαρχα θέματα της ημέρας θα τα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά. Είναι η κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Η Άγκυρα απειλεί και η Αθήνα με ψυχραιμία απαντά. Άλλο θέμα είναι ο καύσωνας. Θα μου πεις, είναι είδηση ο καύσωνας το καλοκαίρι? Ναι, είναι είδηση γιατί αφορά στην καθημερινότητά μας. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, ανεβαίνει και η τιμή του μαύρου χρυσού. Καθώς αναμένεται τη Δευτέρα η εξειδίκευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής των κυρώσεων που θα επιβάλλει στο Ιράν, στην Τεχεράνη, μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για οικονομική D-Day. Αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι. Τα καθημάς, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς παράταση και το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, του ντίζελ κίνησης, όπως το λέμε. Βεβαίως, οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει έτσι και αλλιώς υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο και φτάνει στα 2,25 ευρώ στις Κυκλάδες, σε νησιά του Ιωνίου και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Κυριαρχεί βεβαίως και η συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τα μέτρα ενόψει της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκαθάρισε πως το καλάθι του Πρωθυπουργού θα είναι μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα και θα αφορούν σε όλους τους πολίτες. Μάλιστα για τη 13η και 14η, για τη 13η σύνταξη και τους δύο μισθούς, 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι ένα μέτρο κοστολογημένο στα 8 δις. Το ποσό αυτό δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Για την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αναγνωρίζει τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πιέσεις που ασκεί η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών βάσει των πραγματικών εσόδων. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπεραμείνεται της κυβερνητικής επιλογής να αποπληρωθεί το χρέος των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόωρα και μάλιστα, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Μέχρι τα μεσάνυχτα είναι κουπόνια, βάουτσερ, μέχρι από 200 μέχρι 600 ευρώ υπό προϋποθέσεις.
1: Αλφα. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σας έλεγα νωρίτερα για το ότι λίγη σήμερα απόψε, τα μεσάνυχτα, λίγη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ενώ δικαιούχοι είναι βέβαια, θα γίνει μια κλήρωση, όσοι έχουν πάρει πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού δεν μπορούν να υποβάλουν και σε αυτό. Πάει μετά την επόμενη χρονιά θα έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης όποιος το επιθυμεί, είναι τα προγράμματα αυτά και πάμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού, γιατί είναι ένα Σαββατοκύριακο, ήδη είναι αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας και αναμένουμε όχι μόνο το Σαββατοκύριακο αλλά και την επόμενη εβδομάδα, όπως μας είχε πει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος, ότι θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε μικρή άνοδο μέχρι στιγμής η θερμοκρασία, στα υπηρωτικά στους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα με 38, στα νησιά του Ιωνίου 34 με 36, στις Κυκλάδες 29 με 30, στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στα ανατολικά νησιά στο Αιγαίο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά του νομού και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός στις επόμενες μέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Με βάση τα προγνωστικά, οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε ακόμη πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το νέο κύμα ζέστης στη χώρα. Πάντως, στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με θαλάσσια άβρα το απόγευμα και ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Στη συμπρωτεύουσα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο, θερμή ημέρα, δυτική βορειοδυτική άνεμη θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν στα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται ως ήθιστες στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα επίσης, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους οριακά τους 40 αλλά ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Αύριο εντωμεταξύ θα υπάρχει και η μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με σήμερα, με μπόρες κυρίως στα ορεινά, ενώ και την Κυριακή η εικόνα θα είναι παρόμοια. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σαραντάρια θα δείξει το θερμόμετρο στα ανατολικά υπηρωτικά και τοπικά λίγο υψηλότερα. Τη Δευτέρα αστάθεια. Και πάλι τοπικές μπόρες και καταιγίδες στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και όχι μόνο στα ορεινά. Η θερμοκρασία όμως θα μείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά δεν αναμένεται να φτάσει στις τιμές του Σαββατοκυριακού. Ή θα κυμανθεί γενικά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κώστα Γκιουλέκα. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Βέβαια τώρα με το προηγούμενο θέμα.
0: Με τον καύσωνα.
3: Σκέφτομαι ότι με τον καύσωνα, ναι. Ότι όλοι εμείς που θα μείνουμε στα αστικά κέντρα θα υποστούμε την ταλαιπωρία. Όσοι έχουν την ευκαιρία να φύγουν λίγο έτσι ένα Σαββατοκύριακο ή όσοι είναι σε διακοπές, τουλάχιστον θέλω θα μπορούν να δροσιστούν σε θάλασσες. Εμείς θα περιοριστούμε στα ντους, στο σπίτι
0: και
3: για, μας.
0: Έτσι. Και είναι άλλες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα με το τσιμέντο, είναι αλλιώς. Βέβαια,
3: σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλω να πω δηλαδή ότι οι καιρικές συνθήκες το καλοκαίρι, πέρα από το θέμα των πυρκαγιών με τους ανέμους, με όλα αυτά, αλλά δεν είχαμε καύσωνες φέτος.
0: Ναι, ήταν ήπιο το καλοκαίρι, αλήθεια είναι,
3: ναι,
0: αυτό που
3: λέτε. Ναι, δεν ήταν. Άλλες εποχές είχαμε έτσι τέτοιο περισσότερο, οπότε εντάξει. Σε μια μεσογειακή χώρα το ότι μέχρι τώρα καταφέραμε να μην υποφέρουμε πολύ από καύσωνες είναι κάτι σημαντικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έναν καύσωνα είχαμε εκεί στα τέλη Ιουλίου και τώρα αυτό που είναι, είναι βέβαια για τέλος Αυγούστου. Ναι. Σε σχέση με άλλα κράτη είδαμε φέτος στη Βρετανία, στην
3: Βόρεια.
0: Βέβαια. Είδαμε
3: ξέρετε, σε όλα αυτά τα κράτη, το ξέρετε, ρητορικό το ξέρουν όλοι, ότι οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν συνηθίσει ποτέ σε τέτοιες θερμοκρασίες δεν μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν γιατί δεν είχαν air condition οτιδήποτε. Αλλά αυτό που για μας είναι αυτονόητο, γιατί είμαστε μια μεσογειακή.
0: Μάλιστα, ναι, έτσι είναι. Και δεν ήταν θωρακισμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι όπως ο Ευρωπαϊκός Νότος, που είναι συνηθισμένος, ας πούμε, σε τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες. Κάτι έγινε, δεν έχουμε τι. Ναι. Κάτι έχει συμβεί, κάποιο πρόβλημα προφανώς υπάρχει με τη γραμμή. Θα παρακαλέσουμε τη Μαρία Καραουλάν να καλέσει εκ νέου τον κύριο Γκιουλέκα. Πάμε εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Κύριε Γκιουλέκα, μας κόψανε.
3: Μας κόψανε η τεχνολογία. Πέσαμε θύματα της τεχνολογίας.
0: Εντάξει, όπως είναι ο δαίμον του τυπογραφείου, είναι και ο δαίμον του ραδιοφώνου. Τα ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από εμένα.
3: Είμαι συνάδελφος στη δημοσιογραφία
0: πολλά χρόνια
3: και εγώ.
0: Βέβαια.
3: Θα αντιμετωπίσει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αλλά και σε σχέση με τα. Είχατε και τη συνάντηση χθες με τον πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί φαντάζομαι συζητήθηκαν τα αναπτυξιακά, υποδομές, τέτοια θέματα που είναι στην αρμοδιότητά σας.

είναι. Κάτι γίνεται, τον έχουμε τον κύριο Γκιουλέκα στη γραμμή? Όχι. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, μάλλον δεν κάτι συμβαίνει σήμερα με τις γραμμές μας.

0: Να πούμε ότι το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης διαχειρίζεται τα επενδυτικά σχέδια για τη Μακεδονία και τη Θράκη και υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον από πάρα πολλές εταιρείες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό για επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό είναι το θέμα που αν καταφέρουμε να έχουμε τον κύριο Κιουλέκα διακόπτεται η επικοινωνία. Αν θέλουμε αυτά τα θέματα να συζητήσουμε μαζί του και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι... Θα μεταφερθεί εκεί το πολιτικό και όχι μόνο ενδιαφέρον, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να δούμε, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Κύριε Γκουλέκα, μας ακούτε?
1: Νομίζω ότι θα είναι και η τυχερή αυτή η προσπάθεια, σας ακούω
0: τρίτη
1: καλά.
0: Και τυχερή.
1: Τρίτη και τυχερή. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβαινε πάντοτε στη Θεσσαλονίκη, για να πιάσω το νήμα της συζήτησης από εκεί που το αφήσαμε, είναι ότι για πολλά χρόνια και εντελώς δικαιολογημένα έτσι, και οι Θεσσαλονικοί και οι Βορειοελλαδίτες έβλεπαν να ανάβουν τα φώτα της δημοσιότητας κάθε φορά που πλησίαζε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και να σβήνουν αμέσως μετά για να ξανανάψουν στην επόμενη Διεθνή Έκθεση. Αυτό έχει ανατραπεί και το λέω ότι έχει ανατραπεί γιατί πραγματικά για πρώτη φορά και στη Μακεδονία και τη Θράκη και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά μας λόγω των μεγάλων έργων που παραδόθηκαν ή παραδίδονται. Μιλώ για το μετρό που ήδη εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για το μετρό της Καλαμαριάς, στον κλάδο στην Καλαμαριά.
0: Που έχουμε την επέκταση, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό θα εγγενιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό και μιλώ φυσικά για την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover το οποίο γίνεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς, δηλαδή οι Θεσσαλονικοί και οι επισκέπτες βλέπουν τα εργοτάξια να είναι σε πλήρη έτσι, κινητικότητα και τα Σαββατοκύριακα. Μιλώ για το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, όχι μόνο της Ελλάδος, το οποίο και αυτό τελειώνει στους επόμενους μήνες, δηλαδή την άνοιξη του 2027, παραδίδεται ο flyover, παραδίδεται το παιδιατρικό νοσοκομείο, εγγενιάζεται τώρα ο κλάδος της Καλαμαριάς και όλα αυτά έχουν πάρα πολύ σημαντικές θετικές συνέπειες στην καθημερινότητα μιας Θεσσαλονίκης που υπέφερε και υποφέρει από το κυκλοφοριακό.
0: Βέβαια, αυτό σημαίνει βέβαια πάρα πολύ. Μέτρο. Ναι, ισχύει αυτό.
1: Ξέρετε, το εντοπίζουν και όσοι επισκέπτονται την πόλη πέρα από τις Θεσσαλονικείς, όσοι έρχονται. Αυτό λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο κυκλοφοριακό. Ήδη με μετρήσεις που έχουμε, με το βασικό κλάδο του μετρό, περίπου ένα 15% των αυτοκινήτων που εισέρχονταν στο κέντρο της πόλης, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι μια επιμήκης πόλη στην οποία συναντώμεθα όλοι στο κέντρο, είτε κινούμαστε από δυτικά προς ανατολικά είτε ανατολικά προς δυτικά. Αυτό λοιπόν είχε μια σημαντική αποσυμφόρηση του κέντρου και με τον κλάδο της Καλαμαριάς που προστίθεται σε λίγες ημέρες υπολογίζουμε ότι πάνω από το 23 με 24%, δηλαδή το 1 τέταρτο των αυτοκινήτων που έμπαιναν στο κέντρο της πόλης πλέον δεν θα κινείται στο κέντρο, κάτι που σημαίνει μια σημαντική αποσυμφόρηση και όταν θα γίνει και ο flyover, δηλαδή την άνοιξη του 2027, όλα αυτά θα συντελέσουν σημαντικά πρώτον στη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση της καθημερινότητας των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών επιμένω, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο μια πόλη ενός εκατομμυρίου, παράλληλα είναι μια πόλη στην οποία καθημερινά από όλη τη Βόρειο Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια έρχονται πολλοί, είτε για δουλειές είτε για διακοπές. Βλέπετε όλη αυτή το ρεύμα των τουριστών που έρχονται και κυρίως από τα Βαλκανικά κράτη. Όλο αυτό λοιπόν θα σημάνει πραγματικά μια νέα εποχή και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ουσιαστικά θα σας πω το πιο σημαντικό για μένα πέρα από τις πολύ θετικές επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό, στην καθημερινότητά μας, είναι ότι όλα αυτά συμβάλλουν και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των Βορειοελλαδιτών και κυρίως των κατοίκων της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, γιατί για πολλά χρόνια δυστυχώς η Θεσσαλονίκη γεύθηκε την εγκατάλειψη από την κεντρική εξουσία. Θα θυμίσω μόνον, χωρίς να έχω καμιά διάθεση έτσι να κάνω φθηνή αντιπολίτευση, ότι πριν από μερικά χρόνια θυμάμαι έναν πρωθυπουργό εννοώ τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν το λέω γιατί ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο θα σας έλεγα αν αυτό συνέβαινε από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είχε ζωγραφίσει, δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα, είχαν ζωγραφίσει εκδοτήρια του μετρό σε μουσαμάδες, και ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε, λες και απευθυνόταν σε ηθαγενείς, να μας πείσει ότι ξέρετε το μετρό είναι έτοιμο και προχωρεί, δείχνοντας τα ζωγραφισμένα μηχανήματα πάνω στους μουσαμάδες πώς θα είναι το μετρό όταν θα λειτουργήσει. Από αυτά, από τους μουσαμάδες, περάσαμε πλέον στην παράδοση των έργων. Εγώ δεν ισχυρίζομαι το μετρό είναι έργο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι,
1: το
0: είναι
1: μετρό
0: μια...
1: είναι έργο πολλών κυβερνήσεων.
0: Και πολλών ετών, αφού είχε γίνει και ανέκδοτο το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Μα ήταν ανέκδοτο, έτσι δεν είναι. Θυμίζει και ο Σάρτας. Δηλαδή, αν ήθελες να πεις στο Θεσσαλονικής κάτι που σημαίνει αξιοπιστία της κεντρικής κυβέρνησης, ήταν το μετρό. Δηλαδή, σου έλεγε κανείς θα γίνει ένα έργο στη Θεσσαλονίκη, σου έλεγαν σαν το μετρό και γελούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως παραδόθηκε και επεκτείνεται
1: το. Στη ζωή μας, ακριβώς, και τώρα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η προέκταση στην Καλαμαριά, γιατί αυτοί που δεν ξέρουν τη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή έχουμε τη βασική γραμμή που είναι περίπου 10 χιλιόμετρα με 13 σταθμούς. Προστίθενται άλλα 5 χιλιόμετρα προς την Καλαμαριά, θα έχουμε 15 χιλιόμετρα μετρό με άλλους 5 σταθμούς, συνολικά 18 σταθμούς. Και είναι αυτό που σας είπα, ότι όλο αυτό θα συγκρατήσει ένα μεγάλο ρεύμα αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν οι Θεσσαλονικείς για να πάνε στις δουλειές τους. Και σήμερα δεν θα υπάρχει λόγος, γιατί θα μπορούν από το ανατολικό άκρο της πόλης μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, που είναι και στην πλατεία Δημοκρατίας, να μπορούν να μετακινούνται με μέσο σταθερής τροχιάς. Και βεβαίως αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη είναι η επέκταση του μετρό στα δυτικά.
0: Ναι.
1: Εκεί ζει περίπου το 1/2 του πληθυσμού της πόλης, που είναι ένα έργο απολύτως, απολύτως απαραίτητο. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και αναμένεται βεβαίως και η σύνδεση με το αεροδρόμιο κάποια στιγμή, που εκεί βέβαια θα είναι πολύ σημαντικό και για τους επισκέπτες της πόλης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνονται, και είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορεί να μην έχει μια κυβέρνηση άμεσο κέρδος, ας πούμε, αλλά είναι αυτά τα έργα, οι υποδομές που αλλάζουν την ποιότητα ζωής των, των ανθρώπων.
1: Και το ξέρετε, μαζί με αυτό, επειδή μιλάμε και για τις αστικές συγκοινωνίες, συγγνώμη σας διακόψα.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω και για τις αστικές συγκοινωνίες. Ήταν σημαντικό ότι στη Θεσσαλονίκη είχαμε συνηθίσει, γιατί εδώ είχαμε μόνο το ΝΟΑΣΤ, τις αστικές συγκοινωνίες δηλαδή της πόλης, και τα τάξη δεν υπήρχε άλλο μέσο μεταφοράς. Τώρα βέβαια προσθέθηκε το μετρό.
0: Ο στόλος και είναι μικρή γραμμή, είναι σημαντικό όμως.
1: Είναι σημαντικό. Και μαζί με τα νέα λεωφορεία, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από τα 2/3 του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης έχουν αντικατασταθεί με νέα, τα περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία, αντιρρυπαντικά, χωρίς να συμβάλλουν και στην ηχητική ρύπανση, διότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν παράγουν θόρυβο.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: όλο αυτό βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα των μεταφορών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης μας.
0: Και αυτό που λέτε, δηλαδή το ότι θα αποσυμφορηθεί την άνοιξη του 27, γιατί τώρα και με τα έργα έχει επιβαρυνθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, αλλά τουλάχιστον περιμένουν οι πολίτες εκεί ότι από την άνοιξη του 27, που θα παραδοθεί και το flyover και το μετρό, ήδη μας είπατε, 27 Αυγούστου εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό μέχρι την Καλαμαριά, η επέκταση. Οπότε αυτά είναι έργα που συμβάλλουν πάρα πολύ.
1: Λέτε, είναι έργα υποδομής που ήταν απαραίτητα, όπως είπαμε, αλλά βέβαια τα έργα υποδομής γίνονται για να μπορεί μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη πραγματικά να συγκαταλέγεται στην χωρία των σύγχρονων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Και το λέω αυτό γιατί χωρίς σύγχρονα έργα υποδομής δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, η εντολή που έχουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μαζί, όλοι οι, αν το θέλετε, οι άνθρωποι που έχουν μια θεσμική ευθύνη, είτε λέγονται περιφερειάρχες, είτε λέγονται δήμαρχοι, είτε εμείς που υπηρετούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Μακεδονίας Θράκης, όλοι μαζί να ανεβάσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, και αντί να περιμένουμε να έρθουν κυρίως οι Βαλκάνοι, οι γείτονές μας, γιατί είναι η περιοχή αυτή, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, η φυσική μας γειτονιά, ας το πω έτσι, αλλάξαμε το μοντέλο επικοινωνίας και ξεκινήσαμε με ένα κλιμάκιο το οποίο αποτελείται από πολλά άτομα, πάνω από 100-120 άτομα, τους πριτάνης των Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, τους διευθύνοντες συμβούλους των λιμανιών της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, επιχειρηματίες, τους πρόεδρους των επιμελητηρίων. Όλοι μαζί επισκεφθήκαμε τον περασμένο Φεβρουάριο την Σόφια για 2 μέρες, όπου μας περίμεναν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι των βουλγαρικών φορέων, των πανεπιστημίων, των λιμάνιων της Βουλγαρίας. Επισκεφθήκαμε την Σερβία, το Βελιγράδι, τον περασμένο Μάρτιο, και τον περασμένο Μάιο επισκεφθήκαμε τη Ρουμανία, το Βουκουρέστι. Είχαμε μια εκπληκτική αποδοχή από τους γείτονές μας, οι οποίοι ζητούν συνεργασίες μαζί μας σε κάθε επίπεδο. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε τα παιδιά από τα γειτονικά κράτη να έρχονται να σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως πάνε Έλληνες στα πανεπιστήμια των γειτονικών κρατών. Θέλουμε επιχειρήσεις να έρθουν με τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμπράξουν. Τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα λιμάνια μας, γιατί ούτως ή άλλως είναι η φυσική πύλη εισόδου. Η Βόρεια Ελλάδα είναι η κεντρική πύλη προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή όλα τα εμπορεύματα, τα αγαθά, τα οποία έρχονται από την Ασία, από την Ανατολή, μέσω των λιμανιών της Βορείου Ελλάδος φεύγουν προς την κεντρική Ευρώπη πολύ πιο γρήγορα, σε συνεργασία φυσικά με τις γειτονικές χώρες, και αυτό είναι μια πρωτοβουλία, έτσι, μια περιοδία εξωστρέφειας που ξεκινήσαμε στα Βαλκάνια από το Μακεδονία Στράκης, ένα κυβερνητικό σχέδιο φυσικά με την έγκριση του Πρωθυπουργού, και συνεχίζεται αυτό, δηλαδή αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση θα πάμε στη γειτονική Αλβανία, στα Τίρανα, θα πάμε στο Μαυροβούνιο, στην Κροατία. Όλοι μαζί, οι δυνάμεις, επαναλαμβάνω, της Μακεδονίας και της Θράκης, να τους πούμε ότι είμαστε εδώ, επιζητούμε τη συνεργασία σας, θέλουμε ακόμη πιο στενές σχέσεις μαζί σας και θέλουμε πραγματικά προς αμοιβαίο όφελος και των δύο πλευρών, φυσικά για το ελληνικό όφελος, αλλά και το όφελος των γειτονικών κρατών, να συσφίξουμε, να δημιουργήσουμε και νέες γέφυρες συνεργασίας. Είναι κάτι το οποίο εδώ έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε, ξέρετε, γιατί οι αποστάσεις είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Βορείου Ελλάδος. Σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη απέχει από την Αθήνα οδικώς 4 ώρες και στη Σόφια πηγαίνει σε 3 ώρες. Στα Σκόπια πηγαίνει επίσης σε 2,5 ώρες. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πολύ πιο κοντά οι πρωτεύουσες των γειτονικών κρατών από ότι είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Γι' αυτό και πολύ μεγάλες εταιρείες, η Pfizer, η Microsoft, η Deloitte, η Demand, η Deutsche Telekom, επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη ως τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έκαναν εδώ εταιρείες που εδρεύουν και μάλιστα προσφέρουν και πολύ καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η Pfizer έχει απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους και είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, Έλληνες επιστήμονες, που είχαν φύγει στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στο εξωτερικό, επιστρέφουν.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και μάλιστα στον τόπο τους. Ένας Θεσσαλονικιός, όταν μπορεί να απολαμβάνει μια θέση που του προσφέρει και καλή αμοιβή, αντί να βρει εστιαίο στο εξωτερικό, ξαναγυρίζει στον τόπο του.
0: Μα βέβαια, κανείς δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του αν έχει δυνατότητες να προκόψει σε αυτόν. Δηλαδή, γιατί να μπει κάποιος στη διαδικασία να αποχωρήσει.
1: Έδιωχνε τα παιδιά της, όπως λέτε. Σήμερα, όταν προσφέρονται θέσεις εργασίας, και είναι σημαντικό ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το 2019 ως σήμερα, η ανεργία μειώθηκε θεαματικά. Από το 2018 πήγαμε στο 8%.
0: Ναι, είναι σε χαμηλό 18. Αλήθεια, ναι, αλλά με την ακρίβεια όμως, η μισθή, γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει καταβάλει προσπάθειες και αυξάνει τον κατώτατο μισθό, κάνει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών που έχει, αλλά η ακρίβεια κάνει το μισθό μας να μην έχει αγοράσει, να εξανεμίζεται.
1: Ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας μας λένε, όταν συζητούμε μαζί τους, ότι όντως, λέει, πράγματι, δώσατε αυξήσεις στο βασικό μισθό, μειώσατε φόρους, καταργήσατε φόρους, δώσατε αυξήσεις σε συντάξεις κτλ. Αλλά όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης εξανεμίζεται από την ακρίβεια. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια διαρκής μάχη. Δεν είναι βέβαια μόνο ελληνική, είναι πανευρωπαϊκή. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην πατρίδα μας. Και εμείς από την πλευρά μας, ως κυβέρνηση, με την εντολή του ελληνικού λαού, κρινόμαστε από τα αποτελέσματα που θα έχουμε σε αυτή τη μάχη της ακρίβειας.
0: Θα ήθελα κλείνοντας, με συγχωρείτε Υπουργέ, θα ήθελα κλείνοντας, επειδή είναι η διεθνής έκθεση και επειδή συζητάμε για την ακρίβεια και ξέρω πως είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, η μάχη κατά της ακρίβειας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τη δική σας εκτίμηση σε σχέση με τις κινήσεις που θα γίνουν. Προφανώς δεν μπορείτε να μας πείτε τις εξαγγελίες του, ασφαλώς,
1: το προνόμιο του Πρωθυπουργού,
0: ασφαλώς, αλλά η δική σας αίσθηση που θα κινηθεί σε σχέση με την μάχη κατά της ακρίβειας. Κοιτάξτε, σε σχέση με τις κοινωνικές ομάδες που θα απαλύνει.
1: Αυτό που έχω να σας πω είναι αυτό το οποίο εξάλλου δεν είναι κοινό μυστικό, είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει κατ' επανάληψη. Εμείς επιλέξαμε έναν τρόπο. Όσο διαρκεί αυτή η μάχη, πέρα από τους ελέγχους, την επιβολή προστήμων για την πάταξη της εσχροκέρδειας και οτιδήποτε άλλο, θα ενισχύουμε όσο μπορούμε με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, των συμπολιτών μας και κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων. Άρα αυτό θα συνεχίζεται. Ήδη ο βασικός μισθός από τα 650 ευρώ που το βρήκαμε το 19, σήμερα είναι στα 920 και θα πάει πάνω από τα 950 μέχρι το τέλος τετραετίας. Άρα λοιπόν ο ένας άξονας στον οποίο θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία θα ενισχύουν σε μόνιμη βάση, με μόνιμο χαρακτήρα, μάλιστα, το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, και από την άλλη υπάρχουν και τα έκτακτα μέτρα όπως αυτό που αποφασίστηκε, δηλαδή η επιδότηση στην τιμή του ντίζελ και της βενζίνης να συνεχιστεί και το μήνα Σεπτέμβριο όσο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν, που εκεί έχουμε ως συνέπεια να εκτοξεύεται η τιμή των υγρών καυσίμων στα ύψη. Εκεί λοιπόν εμείς και με μέτρα πέρα από του μόνιμου χαρακτήρα και με έκτακτα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα θα ενισχύουμε τους Έλληνες συμπολίτες απορροφώντας ένα μέρος αυτής της αύξησης για να μπορούν πραγματικά οι συμπολίτες μας να αντεπεξέλθουν στις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες. Και επαναλαμβάνω, όσο διαρκεί αυτή η μάχη για την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα είναι παρούσα με διαρκή μέτρα και κυρίως αυτό που τονίζω και είναι το πιο σημαντικό και εκεί θα κινηθεί και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι αυτά τα μέτρα, τα περισσότερα, έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεν είναι έκτακτα, αλλά έρχονται για να μείνουν αυτά τα μέτρα. Η κατάργηση του έμφυα, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και μια σειρά από άλλα μέτρα, δηλαδή οι φοροαπαλλαγές, η μείωση φόρων, η κατάργηση φόρων, όλα αυτά είναι μέτρα που δεν θα επανέλθουν, αλλά είναι μέτρα που οριστικά λαμβάνονται και ισχύουν από τούδε και στο εξής.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή της φιλοξενίας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
5: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς και σήμερα είναι η μέρα, Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, αλλά και Εθνική ημέρα σπουμόνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τι είναι το σπουμόνι? Είναι το πλούσιο και κρεμώδες παγωμένο γλύκισμα από την Απουλία της Ιταλίας. Είναι το σύμβολο της γαστρονομικής κληρονομιάς του Σαλέντο με την κρεμώδη υφή, τις τρώσεις διαφορετικών γεύσεων, παγωτών και το θολωτό σχήμα. Είναι ένας τύπος ναπολιτάνικου παγωτού που σερβίρεται ως επιδόρπιο και το οποίο έδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι Ιταλοί μετανάστες. Έχει τρεις τρώσεις παγωτών, σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι, με γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων και περιέχει περίπου 130 με 140 θερμίδες η ημερίδα. Το λέω γιατί τώρα που θα έχουμε καύσωνα θα αναζητούμε και λίγο νεράκι και ένα χυμό και ένα παγωτάκι. Και σας το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα 2/3 των Αμερικανών ενηλίκων καταναλώνουν τουλάχιστον ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για την πλειονότητα των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα ζαχαρούχα ποτά φυσικά και δεν κάνουν καλό στην υγεία μας.

Και σύμφωνα με σειρά ερευνών που έχουν γίνει και σε αμερικανικά πανεπιστήμια και έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ζαχαρούχα ποτά ευθύνονται, συνδέονται με περισσότερους από 180.000 θανάτους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Και παρά τις όποιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί κατά καιρούς για τις επιπτώσεις των τεχνητών γλυκαντικών στην υγεία και τις προειδοποιήσεις μάλιστα ότι ορισμένες γλυκαντικές ουσίες είναι καρκινογόνες, οι ερευνητές διατείνονται και λένε ότι δεν έχουν εντοπίσει συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ποτών με τεχνητά γλυκαντικά σε σχέση με την εμφάνιση καρκίνου του στομάχου.

Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στην έρευνα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα είχαν σχεδόν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του στομάχου σε σύγκριση με όσους δεν καταναλώνουν καθόλου ζαχαρούχα ποτά.

Λοιπόν, έχουμε βεβαίως, μας είπε ο κύριος Γκιουλέκας ότι ουσιαστικά αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για την επιδότηση, ότι αποφασίστηκε και ότι θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης και τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ενώ στα θέματα που βλέπω ότι κυριαρχούν και στο διαδίκτυο είναι και η ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της, έκανε αναδημοσίευση ένα βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της Μαντόνα στη χώρα μας μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ουσιαστικά κοινοποίησε το βίντεο που είχε αναρτήσει η Μαντόνα με στιγμές έτσι χαλάρωσης από τις εκδρομές με το σκάφος και τα γενέθλια που γιόρτασε στη χώρα και μάλιστα συνόδευσε το story στο Instagram με ευχές. Χρόνια πολλά Μαντόνα, χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Η Μαντόνα βρέθηκε στην Πάτμο, βρέθηκε το νησί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω και της παρουσίας της διεθνούς φήμης pop star, έτσι, ήταν μια όθηση και στο θρησκευτικό τουρισμό του νησιού. Ουσιαστικά όταν έρχονται αστέρες του Hollywood, διεθνούς φήμης, τραγουδιστές έτσι, στη χώρα μας, έχουν την, βλέπουμε μετά την επόμενη χρονιά να εκτοξεύονται οι κρατήσεις και από το εξωτερικό και ο εσωτερικός τουρισμός αυξάνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια διεθνής προβολή της χώρας στο εξωτερικό.

0: λοιπόν και θα σας πω μετά στην Πάτμο. Είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια και υπήρχε, εντάξει, πέρα από το ενδιαφέρον, το συγκεντρώνει η Μονή, η αποκάλυψη του Ιωάννη, εκεί που ο Βαπτιστής έγραψε την αποκάλυψη του Ιωάννη. Και υπάρχει όμως και ένα μοναστήρι που είναι πολύ κοντά στο λιμάνι του νησιού, που όμοιό του δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο, και θα σας πω. Είναι από τις φορές που συνδυάζεται το χιούμορ με τη θρησκεία, έτσι. Είναι ωραία ιστορία, μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Βίκτορα, είχαμε και έναν κλειστό δρόμο στο Χαλάνδρι νωρίτερα. Έχει ομαλοποιηθεί τώρα η κατάσταση? Δεν έχουμε εικόνα.
1: Με συγχωρείς, Λένα.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή από την αστυνομία,
0: ναι,
1: δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα γι' αυτό. Παραμένουμε και περιμένουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί τους.
0: Ωραία.
1: Για να μας δώσουν ακριβώς το αν έχει ανοίξει ο δρόμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπήρχε ένας κίνδυνος για
0: πτώση κολώνας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα
0: έχουμε, ναι, τα νεότερα στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε και με την τροχέα και θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι πάμε πρώτη είδηση στο Δελτίο?
1: Πακέτο ΔΕΘ, Μαρινάκης.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος.
0: Ασφαλώς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα θα περιλαμβάνει το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κώστας Γιουλέκας, ανέφερε στον Alfa Radio 989 ότι εκτός των μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός θα συμπεριλάβει και έκτακτα μέτρα επιδηματικού χαρακτήρα στην ΔΕΘ. Την παράταση της επιδότησης κατά 10 λεπτά για κάθε λίτρο του πετρελαίου κίνησης φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκριθμη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κινείται ανωδικά και προσεγγίζει για ακόμη μια φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ύστερα από τη λήξη της εκεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία οριστικής ειρήνης. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, διαμηνεί το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετες χάρτες της Τουρκίας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα διεθνές αντίκρισμα. Συχνά λειτουργούν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα απέναντι σε μια Ελλάδα που έχει ισχυροποιηθεί μέσω οριοθετήσεων ΑΟΣ, επέκτασης των ναυτικών μιλίων και εξοπλιστικών προγραμμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο ανέφερε πως η κυπριακή δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, όπως ανέφερε κυπριακό μέσο ενημέρωσης. Μήνυμα για τη Διεθνή Μέρα Μνήμης και τιμή στα θύματα της τρομοκρατίας ανήρθησε στο ΕΚΣ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, τόνισε ο Υπουργός και συμπλήρωσε. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του ενεργειακού τουρισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγέλλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική εμπορική στήριξη στο καθεστώς του Ιράν. Ταυτόχρονα σε αυστηρό τόνο κινήθηκαν οι δηλώσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος ανήμερα της ημέρας αμυντικής βιομηχανίας της χώρας του προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν συμβατικές αλλά και νέες μορφές απειλών. Οποιασδήποτε λανθασμένος υπολογισμός θα μπορούσε να προκαλέσει μια ιδιαίτερα σφοδρή στρατιωτική αντίδραση, είπε χαρακτηριστικά ο Αλή Αμπντολαχή. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Άλμπανι. Για την υπόθεση συνελήφθη 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, η οποία αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Ισόπαλος με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε στην Τούμπα ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν και τα play-off του Conference League. Στην ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Χράντες Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase. Στο Europa League ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε με 3-0 της ΣΕΚΑ Σόφια στην Κρήτη και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της Ρεβάνς. Η ιστορία έγραψε στον Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα, ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Και βλέπω μία είδηση που ήρθε στο στούντιο. Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στον Ευαγγελισμό, Αντώνης Πανούτσος προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Θοδωρό Βασιλακόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και θα ήθελα έτσι με αφορμή και τα κρούσματα έτσι που καταγράφονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου να μας δώσετε κάποιες οδηγίες πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
1: Καταρχήν θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένας ιός που τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη και ιδίως στην Νότια Ευρώπη. Εμφανίστηκε μετά το 2010, πιθανότατα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης πλέον, ενδυμή. Κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα, κειμενόμενα, κάποιες χρονιές πολύ περισσότερα, κάποιες λιγότερα. Φέτος είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές.
0: Έχουμε έξαρση.
1: Έχουμε πολλά κρούσματα, μεγάλη συρροή κρούσματων.
0: Ναι.
1: Παρότι για την αντιμετώπιση, καταρχήν να πω ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από τα απλά κουνούπια, δεν είναι κάποιο ειδικό κουνούπι.
0: Ναι.
1: Αυτό που τα μεταδίδει. Δεν μεταδίδεται από τα κουνούπια τίγρης, γιατί ακούγεται και κάτι τέτοιο. Είναι ναι. το απλό κουνουπάκι το οποίο το μεταδίδει. Και το κουνούπι τα κολλάει τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα άγρια πουλιά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν την πείσει τον άνθρωπο και μεταδώσει τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο άνθρωπος που νοσεί ή έχει τον ιό μέσα του δεν μπορεί να του μεταδώσει τον ιό ούτε σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε κουνούπια, ούτε σε ζωντανά, πουθενά. Είναι τελικός ξενιστής.
0: Μάλιστα.
1: Από τις 100 λοιμώξεις με ιό του Δυτικού Νείλου που παθαίνουν οι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Οι 80 περίπου είναι τελείως ασυμπτωματικές. Δεν καταλαβαίνει κανένας ότι έχει αρρωστήσει, άρα δεν το ξέρει.
0: Ναι. Δεν μας επηρεάζει, δηλαδή μπορεί να με έχει τσιμπήσει πολλές φορές, κουνούπι, ναι, και δεν έχω πάθει
1: τίποτα. Την ώρα που σας τσίμπησε το κουνούπι είχατε την ενόχληση τοπικά εκεί που έκανε το πομφό του τσιμπήματος.
0: Όταν όμως...
1: Με συγχωρείτε λίγο.

0: παρακαλώ.
1: Ένα 20% των ανθρώπων που κολλάνε μπορεί να αναπτύξει ένα μικρό πυρετό, μια ιωσούλα, και μόνο περίπου 1% και λίγο λιγότερο από 1% άνθρωποι με μεγάλη συνήθως ηλικία και υποκείμενα νοσήματα, αδύναμη άμυνα να το πω έτσι, κινδυνεύουν να αναπτύξουν εκτός από πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό του σύστημα. Να έχουν δηλαδή, όπως λέμε και στην έκθεσή μας που δημοσιεύουμε, εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό σημαίνει να έχουν έντονο πονοκέφαλο, έντονη δαλάδα, ήλιγκο, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, να μην καταλαβαίνουν που βρίσκονται, να μην έχουν καλό επίπεδο συνείδησης, μπορεί να παραλύσει κάτι. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί θρηνούμε απώλειες και μέχρι τώρα δυστυχώς έχουμε θρηνήσει 13 απώλειες στην ανθρώπων μας τη φετινή χρονιά. Ναι. Αλλά βεβαίως να πω ότι πάνω από 80 άνθρωποι έχουν θεραπευτεί πλήρως και έχουν φύγει από το νοσοκομείο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, υποχρεωτικά μας οδηγεί στο μοιραίο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί με τα υποκείμενα νοσήματα, καταφέρνουν και αντιμετωπίζουν αυτή την ίωση και επιβιώνουν.
0: Μάλιστα, τα κρούσματα συνολικά που έχουν χρειαστεί, που έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΗ, έχουμε κάποια
1: αυτή
0: εικόνα?
1: Τη στιγμή έχουμε 157 κρούσματα συνολικά, εκ των οποίων εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό είχαν γύρω στα 110 και έχουμε 13 θανάτους.
0: 13
1: έχουμε
0: θανάτους.
1: Και αρκετούς ανθρώπους τώρα. Πάνω από 20 ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η μισή είναι σε απλές κλίνες και άλλη μισή σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Όλοι φοβούμε ότι θα θρηνήσουμε και κάποιες επιπλέον απώλειες.
0: Μάλιστα. Πάντως είστε καθησυχαστικό σε σχέση με το, έτσι όπως μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ ωραία. Μας είπατε το 80% είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε καν αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα απλό τσίμπημα κουνούπιου. Για ένα 20% συμπτώματα ήπια και το 1% εφόσον έχει, συντρέχουν και άλλες αιτίες, μεγάλες ηλικίες, υποκείμενα νοσήματα, εξασθενημένο ανοσοποιητικό, εκεί υπάρχει το ζήτημα εκεί. Δηλαδή, άρα, και από εκεί υπάρχουν πιθανότητες μεγάλες να πάνε όλα καλά, να θεραπευτεί ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως. Αλλά εκεί θέλω να εστιάσω λίγο και στο πόσο πρέπει να προσέχουμε.
0: Αυτό. Κάποιες οδηγίες να μας δώσετε.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν ιδίως οι οποίοι είναι σε αυτό το εύρος της ηλικίας, είναι πάνω από 60-65, και συνήθως αυτές τις ηλικίες έχουμε και κάποια προβλήματα που φέρνουμε μαζί μας. Κάποια υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί, γιατί είναι ηλικίες παθής.
0: Ναι.
1: Όλοι πρέπει να προσέχουμε, αλλά εκεί η προσοχή πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει το βράδυ, ιδίως που κυκλοφορούν τα κουνούπια, να φοράμε μακριά μακριμάνικα πουκάμισα και παντελόνια, να φοράμε σπρέι ή λοσιόν έντομο αποθητικές με ισχυρό δείκτη. Ξέρετε, όλα τα αντικουνουπικά δεν έχουν τον ίδιο δείκτη προστασίας. Να διαλέγουμε αυτά που έχουν ισχυρό δείκτη προστασίας.
0: Αυτό το γνώριζα. Πώς το βλέπουμε πάνω στη συσκευασία? Ήξερα για τα αντιλιακά ότι έχουν δείκτη προστασίας. Τα αντικουνουπικά, αλήθεια τώρα, έχουν. Δεν το γνώριζα.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν και στα αντικουνουπικά, υπάρχουν βαθμίδες, να το πω έτσι, προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τη συγκέντρωση και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως αντομοποθητικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να διαλέγουμε κάπως ισχυρά. Να χρησιμοποιούμε έντομα αποθητικά χώρου, είτε αυτά που βγάζουν οδμοί με τη μορφή τα φιδάκια ή αυτά που βάζουμε με το υγρό στις μπρίζες.
0: Ναι,
1: οι λαμπτήρες, αυτοί οι φθορίζοντες λαμπτήρες
0: που πηγαίνουν τα κουνούπια και τα άλλα έντομα. Ναι,
1: και πάνω εκεί υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και πεθαίνουν. Η πέρυσι. Και μια πολύ καλή λύση, πάρα πολύ καλή λύση, είναι ένας ανεμιστήρας. Ένας απλός ανεμιστήρας, αν μας χτυπάει τα πόδια.
0: Ναι.
1: Η πιθανότητα να υπερνικήσει το ρεύμα αέρος του ανεμιστήρα το κουνούπι και να μας συμπίσει είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό και όταν έχει και πολύ έντονο άνεμο, δεν έχουμε κουνούπια.
0: Πολύ σωστά. Άρα έτσι δεν χρειάζεται, δηλαδή το βράδυ, αντί να χρησιμοποιεί κάποιος air condition, μπορεί να χρησιμοποιεί τον ανεμιστήρα όταν κοιμάται, να τον χτυπάει στα πόδια όπως λέτε Και έτσι αποφεύγει και το κουνούπι δεν μπορεί να προσγειωθεί και να τσιμπήσει και δροσίζεται.
1: Αλλά τον ανεμιστήρα μπορούμε να τον έχουμε. Καθόμαστε στο μπαλκόνι μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Με μια μπρίζα που υπάρχει, με μια προέκταση, βάζουμε τον ανεμιστήρα, μας χτυπάει στα πόδια, η πιθανότητα μετά να μας τσιμπήσει κάποιο κουνούπι είναι ελάχιστη.
0: Ναι, ελαχιστοποιείται. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, ιδίως οι άνθρωποι που είναι πιο ευπαθείς, είναι αρκετά χρήσιμο να κάνουν αυτό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να φροντίζουμε να μην δημιουργούμε εστίες τις οποίες μπορεί να αναπτυχθούν κουνούπια. Για παράδειγμα, στα μπαλκόνια μας έχουμε συχνά γλάστρες.
0: Ναι.
1: Οι γλάστρες έχουν από κάτω ένα πιατάκι που μαζεύει πολύ συχνά νερό.
0: Ναι.
1: Από το πόδι.
0: Να το αδειάζουμε αυτό. Ναι.
1: Γιατί εκεί πάνε τα κουνούπια και αναπτύσσονται. Ως εκ τούτου, με τέτοιες μικρές, έτσι να σας το πω, κινήσεις, θα μειώσουμε πολύ τις πιθανότητες να νοσήσουμε. Η πολιτεία κάνει αυτά που πρέπει. Για να καταλάβετε, φέτος έχουν γίνει 30% περισσότεροι ψεκασμοί.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε τεράστιες δόσεις εντομοκτώνων, ιδίως στον αστικό ιστό, γιατί και θα επηρεάσουμε άλλα τμήματα της χλωρίδας και της πανίδας, δεν θα εξολοθρεύσουμε μόνο τα κουνούπια, και αρχίζει να γίνεται και τοξικό για τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε δηλαδή να. Καταλάβατε.
0: Βέβαια, είναι οι ουσίες.
1: Ναι. Δράσης, το οποίο έχει συγκεκριμένους αλγορίθμους του τι πρέπει να κάνεις κάθε φορά που έχεις παραπάνω κρούσματα. Δεν μπορεί να πει, γιατί ξέρετε, μια πλοϊκή σκέψη είναι και γιατί δεν ψακάζουμε τα πάντα να τελειώνουμε. Καμία χώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί είναι τοξικό.
0: Ναι, ναι. Θα υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, ζυγίζουμε το όφελος, ναι, αντιλαμβάνομαι. Θα υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για την υγεία του γενικού πληθυσμού.
1: Μπορεί να δηλητηριαστεί και ο ίδιος άνθρωπος, να δηλητηριαστούν ζώα.
0: Ναι.
1: Τμήματα της χλωρίδας και της πανίδας, δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Και είναι και συγκεκριμένες περίοδοι που μπορούμε να κάνουμε να προχωρήσει κάποιος ένα κράτος σε ψεκασμούς. Τώρα δηλαδή εν όψη και του καύσωνα δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα.
1: Να εξηγήσω τι γίνεται. Την άνοιξη ψεκάζουμε για να μειώσουμε τις προνύμφες, δηλαδή να σκοτώσουμε ουσιαστικά τα κουνούπια την ώρα που γεννιούνται. Τώρα πλέον τα κουνούπια έχουν ήδη γεννηθεί, είναι όριμα να το πούνε κανονικά έντομα, και τώρα ψεκάζουμε τα έντομα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα κάνουμε και κάνουμε, γίνονται συνεχώς δράσεις.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι οι δράσεις αυτές δεν μπορεί να είναι 100% αποτελεσματικές για τον λόγο του ότι υπάρχει τοξικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλά φέτος κουνούπια, θα πενταπλασιάσουμε τις δόσεις.
0: Ναι. Είναι μια απλοϊκή λογική, καταλαβαίνω. Απλά τώρα, επειδή περιμένουμε και έναν καύσωνα μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες μέρες, και επειδή εσείς είστε και καθηγητής πνευμονολογίας πέρα από πρόεδρος του ΕΟΔΗ, φαντάζομαι αν γίνουν ψεκασμοί υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Γιατί ψεκασμοί, οι άνθρωποι με...
1: Για να είμαι ειλικρινής, γίνονται σε περιοχές και σε τόπους που δεν είναι εύκολο να επηρεάσουν τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να πάμε στον αστικό ιστό και δίπλα στο σπίτι του καθενός να ψεκάσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Γίνεται σε περιοχές που έχουν πράσινο, που έχει υπονόμους, που έχει συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ψεκασμοί δεν μπορούμε να κλείσουμε τους ανθρώπους μας στα σπίτια και να αρχίσουν να περνάνε δικαιοφόρα, να το πω έτσι,
0: να
1: όλο τον αστικό ιστό. Δεν μπορεί
0: σωστά,
1: να γίνει.
0: Σωστά.
1: Το αντιλαμβάνεστε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να κάνουμε μία σύνοψη λοιπόν από όσα μας ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιδημιολογικά λοιπόν στοιχεία από τον ΕΟΔΗ δείχνουν αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, 13 απώλειες, 13 θάνατοι, 157 κρούσματα από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Από αυτά έχουμε 80 ασθενείς που με πλήρη ίαση. Μας είπε ότι κυρίως τα κρούσματα είναι σε άτομα άνω των 60-65 ετών και βεβαίως θα πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη υποκείμενα νοσήματα, είναι πιο ευάλωτοι. Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί σε 9 χώρες στην Ευρώπη. Φυσικά περιλαμβάνεται και η χώρα μας, βαλκανικές χώρες, όπως και η γειτονική μας Ιταλία. Επίσης Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία.

0: Θέλω να πάμε στο μενού των αθλητικών ειδήσεων της ημέρας στις 7 το απόγευμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Ανδρών. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Θέλει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η μάχη του για την κατάκτηση του θέλει το ένατο μετάλλιο και συνολικά λέει το όνειρό του είναι 11 μετάλλια για να κλείσει την καριέρα του. Θέλει λοιπόν απόψε το ένατο χρυσό μετάλλιο στους κρίκους. Η μάχη αρχίζει στις 7 το απόγευμα. Και στις 10 παρα 10 το βράδυ η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης. Επίσης σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal στη φετινή Premier League κόντρα στην Coventry. Στις 9 απόψε Τσεχία Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών. Και βεβαίως ακούτε και στα δελτία ειδήσεων για τον Μανόλο που τα λέγαμε και χθες για το meeting αυτό στην Ελβετία. Έδωσαν έτσι μια μεγάλη παράσταση στη Λοζάνη ο Εμμανουήλ Καραλής με 6-16, κατόρθωσε και έφτασε το μόντο του Πλάντης, ο οποίος όμως πέταξε τελικά στα 6-21. Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε ακόμη και τα 6-26. Επίσης, χθες στην League Phase του Conference League θέλει να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, είναι ανάγκη να προκριθεί. Χθες με την Χράντζετς Κράλοβε ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν έγινε πολύ καλή διαχείριση στο ΟΑΚΑ από το Τριφύλι και έμεινε ισόπαλο 2-2. Όλα αυτά στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Όπως πάντα παράπονα υπάρχουν από τις ομάδες που δεν πετυχαίνουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει τη λανθασμένη διαχείριση του προβαδίσματος που απέκτησε στη διάρκεια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ επίσης ισόπαλος με την Μπραν στην Τούμπα 1-1 στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Με το δικέφαλο του Βορρά να περνά μια δύσκολη περίοδο λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και για αγωνιστικούς λόγους. Και στα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα και η δυσαρέσκεια του κόσμου αλλά και η ανάγκη μεταγραφικής ενίσχυσης. Από την άλλη, ο Όφι 3-0 κέρδισε τη ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας και έτσι είναι, πάει πάρα πολύ, ανέλπιστα καλά. Την επόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, η ρεβάνς για όλες τις ομάδες και για τον Όφι στα play-off του Europa League. Αλλά νωρίτερα, την Κυριακή, στις 7.30 θα αναμετρηθεί, έχουμε την αναμέτρηση Όφι Βόλος στο πρωτάθλημα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δώ 12:30, Alpha Radio 989. Μας τηλεφωνείτε στο 212-214-800. Μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 6947-989-989. Και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr.

Και πάμε να διαβάσουμε μηνύματα ακροατών. Ο φίλος Μελέτης, ναι, αναφέρεται στη συνέντευξη του κύριου, που έδωσε ο κύριος Γκιουλέκας. Ναι, λέει, οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί στα προϊόντα και υπηρεσίες, όσο για μείωση των φόρων. Να ρωτήσω από πού βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, από την φορολόγηση βεβαίως. Η φίλη Χριστίνα, ναι βεβαίως, όχι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ναι έχω πάει, είπα τέτοιο πράγμα, μπράβο μου, σε ευχαριστώ, ναι έχω πάει και έχω επισκεφτεί, μπορεί να έκανα εν τη ρήμη του λόγου να έκανα λάθος, αλλά σε ευχαριστώ Χριστίνα γιατί μου θυμίζεις και το μοναστήρι αυτό που είναι κοντά στο λιμάνι, δεν θυμάμαι το όνομά του, όχι την... στην Πάτμο, το οποίο ήταν ένα μοναστήρι που είχε πάρα πολλές αγιογραφίες αλλά και τοιχογραφίες με διάφορα ζώα τα οποία είχαν, ήταν ζωγραφισμένα με φωτοστέφανα και έγραφε στην είσοδο του ναού ότι δεν υπάρχει... Η παρουσία μας εδώ στη γη, τώρα δεν το θυμάμαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά έλεγε λοιπόν στο μοναστήρι αυτό ότι η παρουσία μας αυτή τη γη είναι με ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή και ότι πρέπει να είμαστε ανα πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι προς αναχώρηση. Δεν μπορούμε να έχουμε αποσκευές, το εισιτήριό μας δεν προβλέπει αποσκευές και τέλος πάντων ήταν ένα ολόκληρο, θα κοιτάξω να το αναζητήσω από το φωτογραφικό άλμπουμ και να σας το διαβάσω στις επόμενες μέρες. Ήταν, δεν ξέρω, σε κάποιους σας φαίνεται μακάβριο, αλλά πραγματικά ήταν με πάρα πολύ χιούμορ που δεν έχουμε συνηθίσει έτσι το θρησκευτικό λόγο, δεν τον έχουμε συνδέσει με αστεϊσμούς.

Σας είπα χθες και για την Ελένη Ράντου, γιατί, για αυτό που έγινε στα κοινωνικά δίκτυα, όταν η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία φορώντας το μαγιό της, φορώντας μπικίνι από τη Λευκάδα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στην παραλία με μαγιό και τέλος πάντων μετά δέχθηκε ένα πάρα πολλά σχόλια και μπήκε σε μία διαδικασία και έκανε μία ανάρτηση λέγοντας ότι σε όποια ηλικία και αν είστε γυναίκες όλου του κόσμου μη μασάτε, τα ολόσωμα δεν στεγνώνουν εύκολα, μένει το νερό στην κοιλιά, φορέστε μπικίνι ανεξάρτητα από το σωματότυπο που έχετε. Στα 62 μου, λέει η Ελένη Ράντου, ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι, είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε.

Και με αφορμή αυτήν την ανάρτηση, υπάρχει μία έρευνα που βρήκα στο διαδίκτυο και λέει ότι κυρίως μετά την ηλικία των 60 ετών η αυτοεκτίμηση και η αποδοχή του σώματος και του σωματότυπου που έχει ένας άνδρας ή μία γυναίκα φαίνεται ότι αυξάνονται. Παρότι το σώμα δηλαδή γερνά και υπόκειται στη φυσιολογική φθορά, ο χρόνος είναι αμήλικτος, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση κάπως το παίρνουμε απόφαση προφανώς, δεν ξέρω. Και σύμφωνα λοιπόν η έρευνα αυτή έχει επιστημονικό δείγμα, έχουν συλλέξει δεδομένα οι ερευνητές από 15.000 ανθρώπους. Δημοσιεύτηκε στην επιστημονική εφημερίδα Body Image και έδειξε ότι η ικανοποίηση από το μέγεθος, το σχήμα και την εμφάνισή μας αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε. Οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ των 19 και 24 ετών είναι πιο πιθανό να είναι δυσαρεστημένες με το σώμα τους, ενώ γίνονται πιο ευχαριστημένες με την εμφάνισή τους μετά την ηλικία των 60 ετών. Αντίστοιχα, στον ανδρικό πληθυσμό φάνηκε ότι υπήρχε πτώση, μειωμένη αυτοπεποίθηση στις ηλικίες μεταξύ των 29 και 34 ετών, ενώ αργότερα μεταξύ των 44 και 49 ετών ένιωθαν πάλι μειωμένη αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, άρχιζαν να νιώθουν πιο σίγουροι με την εμφάνισή τους όταν πλησίαζαν στα 60 και συνέχιζε την ανωδική πορεία μετά από αυτή την ηλικία. Μάλιστα, ο ανδρικός πληθυσμός την ανιούσα, δηλαδή νιώθει πιο σίγουρος, μάλιστα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι όλο αυτό έχει πιθανώς να κάνει με το γεγονός ότι όσο μεγαλώνουμε, θεωρούμε πως η υγεία και η καλή φυσική κατάσταση είναι πιο σημαντικές από την εμφάνιση. Οι κοινωνικές πιέσεις για μια εμφάνιση χωρίς ψεγάδια και για ένα πολύ ωραίο σώμα τείνουν να μειώνονται όσο μεγαλώνει κάποιος, με αποτέλεσμα να αρχίσουμε όλοι να συμβιβαζόμαστε με το σώμα μας. Και να το παίρνουμε απόφαση επί της ουσίας.

Εδώ είμαστε, 41 λεπτά μετά τις 12 και βλέπω είναι Παρασκευή σήμερα, είναι η μέρα που του φύγε εσύ, έλα εσύ. Άλλοι φεύγουν, υπάρχει από νωρίς αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στα τρία λιμάνια της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί κίνηση στο λιμάνι και επίσης αυξημένη κίνηση και για όσους όχι μόνο ταξιδεύουν αλλά για να πάρουν, είναι οι τελευταίοι αδειούχοι επί της ουσίας του Αυγούστου, αλλά και εκείνοι που λόγω της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας επιλέγουν να περάσουν ένα τριήμερο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς. Στην Αττική υπάρχουν πάντα τα νησιά του Αργοσαρονικού που μπορεί και ημερήσια εκδρομή να κάνει κάποιος και να αλλάξει τελείως παραστάσεις. Βεβαίως και τα Κυκλαδονήσια και η Εύβοια, Μαρμάρι, Κάριστος, έτσι είναι από το λιμάνι της Ραφίνας, αλλά και Άνδρος που σας λέγαμε και χθες για το φεστιβάλ και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί. Και βόρεια πάνω υπάρχει κίνηση για Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, γιατί ως γνωστόν σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τώρα όσοι μείνετε εντός των τυχών, σας έχουμε πρόταση για απόψε με ελεύθερη μάλιστα είσοδο στις 9 το βράδυ, υπαίθρια κινηματογραφική προβολή στο πλαίσιο του Park Your Cinema του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχουμε την ταινία Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, New York, New York, ταινία του 1977. Ένα musical με jazz επιρροές, αγαπάμε την jazz. Διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σαξοφωνίστας Τζίμι και η τραγουδίστρια Φρανσίν αρχίζουν μια σχέση βασισμένη στην κοινή τους αγάπη για τη μουσική. Και ενώ οι καριέρες τους εξελίσσονται, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της διασημότητας και της ζωής στη σκηνή. Η ταινία αποτελεί φόρο τιμής στη Νέα Υόρκη. Σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και πρωταγωνιστούν Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Ελάιζα Μινέλι. Αν πάτε, μην ξεχάσετε να πάρετε αντικουνουπικό, έτσι.

0: Και έχουμε και τις εκκρεμότητες από την χθεσινή ημέρα. Σας χρωστάω να σας πω για την Νότιο Κορέα. Θα τα πούμε όμως αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε. Πολύ όμορφο τραγούδι μας έβαλε η Αφροδίτη Σιμίτη σήμερα. Πάμε τώρα να σας πω μια έκτακτη είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγιας του Δήμου Τεμπών Λάρισας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 υδροφόρα οχήματα και ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο. Βεβαίως υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πριν από το διάλειμμα, σας έλεγα ότι είχαμε οφειλές, είχαμε χρωστούμενα. Από χθες σας είχα πει για τη Νότιο Κορέα που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας, καταργώντας την παραδοσιακή κορεάτικη, ας πούμε, έτσι, αδόκιμος όρος, κορεάτικη ηλικία. Και τι έκανε, υιοθέτησε το διεθνές σύστημα με αποτέλεσμα οι πολίτες αυτομάτως να γίνουν κατά ένα ή δύο χρόνια νεότεροι στα επίσημα έγγραφα. Πώς γίνεται αυτό? Ένα παιδί όταν γεννιόταν στην Νότιο Κορέα, στη Σεούλ, ήταν η παραδοσιακή μέθοδος ποια είναι? Ένα παιδί ήταν ήδη ενός έτους κατά τη γέννησή του. Υπολόγιζαν δηλαδή και το χρόνο παραμονής στην κοιλιά της μαμάς του. Όταν επιπλέον όλοι οι πολίτες κέρδιζαν ακόμη μία χρονιά με το που άλλαζε με το νέο έτος, με την έλευση του νέου έτους. Δηλαδή, ενώ σε εμάς περιμένουμε να συμπληρωθεί, είναι όταν φτάνουν τα γενέθλιά μας, λέμε ότι είμαστε στην ηλικία που είναι ο καθένας. Εκεί με το που άλλαζε η χρονιά, αμέσως κέρδιζαν έναν πλέον χρόνο όλοι. Αποτέλεσμα, κάποιος που γεννιόταν στα τέλη Δεκεμβρίου μπορούσε να φαίνεται ως και δύο χρόνια μεγαλύτερος από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με το διεθνές σύστημα. Με τον νόμο λοιπόν που εφάρμοσε η Νότιος Κορέα, ευθυγραμμίστηκε με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης, όπου η ηλικία ξεκινά τη στιγμή της γέννησης από το 0. Και αυξάνεται με τα γενέθλια κάθε χρόνο, στα γενέθλια κάθε ατόμου. Ο σκοπός της αλλαγής στην οποία προχώρησε η χώρα ήταν να περιοριστούν οι κοινωνικές και οι διοικητικές συγχύσεις σε τομείς όπως οι κρατικές υπηρεσίες, τα ιατρικά αρχεία και τα συμβόλαια εργασίας. Αυτό λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας που ήταν λίγο ιδιόμορφος και εφόσον συμβαδίζει πλέον με τα διεθνή πρότυπα και η Νότια Κορέα, κατόρθωσαν κάποιοι πολίτες να γίνουν κατά ένα ή δύο χρόνια νεότεροι, τουλάχιστον στα επίσημα έγγραφα.

Και θέλω να πάμε τώρα κάπου αλλού. Την ηθοποιό Τζόντι Φώστερ την γνωρίζετε, σωστά? Υπάρχει και μία άλλη Τζόντι Φώστερ. Ποια είναι αυτή?

Η άλλη Jodie Foster είναι ένας επίθωνας που έγινε το πρώτο φίδι που υπευλήθη σε θεραπεία για καρκίνο. Ένας πίθωνας 4,5 μέτρα έκανε υπευλήθηση ηλεκτροχημειοθεραπεία και αυτή η πρωτοποριακή επέμβαση που εφαρμόστηκε. Καταρχάς εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία. Είναι η 23χρονη Jodie Foster, το γιγάντιο φίδι, ο πίθωνας. Και όλα αυτά έγιναν στο ζωολογικό κήπο του Τσέστερ. Εκεί ζει η Jodie Foster. Παρουσίασε καρκίνο στη γνάθο και ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ ακούμπησαν το γιγάντιο φίδι σε δύο χειρουργικά τραπέζια. Γιατί δεν φτάνει που είναι μόνο 4,5 μέτρα, είναι και 50 κιλά το συγκεκριμένο φίδι. Το ακούμπησαν λοιπόν πάνω σε δύο χειρουργικά τραπέζια και προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση. Μια μισή ώρα κράτησε η συγκεκριμένη επέμβαση και η Jodie Foster ανάρρωσε πλήρως. Πώς είχαν καταλάβει τώρα οι φροντιστές της ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία της, είχε μειωθεί η όρεξή της. Και έμενε για περισσότερο χρόνο ακίνητη και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά ούτε με τη διάθεση, ούτε με την κίνηση, δεν είχε κουράγιο το καημένο το πιθωνάκι. Γιατί όλα αυτά συνδυάζονται. Το να έχει όρεξη κάποιος είναι υγεία. Και από την Jodie Foster, το φιδάκι, θα πάμε Pumped Up Kicks, Foster the People, κλείνοντας αυτό το και αυτή την εβδομάδα που μας βρήκε να επιστρέφουμε από διακοπές, να πούμε καλό ταξίδι σε όσες και όσους επιστρέφετε στο κλινονάστη ή σε όσες και όσοι φεύγετε για να πάτε είτε για Σαββατοκύριακο είτε για να πάτε, είστε οι τυχεροί που παίρνετε αυτό το διάστημα άδεια, και αρχές Σεπτέμβρη είναι ιδανικές συνθήκες. Τα νησιά δεν έχουν τον κόσμο που έχουν μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές είναι καλύτερες, μπορείτε να απολαύσετε υπέροχες διακοπές μέχρι μετά να ανοίξουν τα σχολεία και να επιστρέψει κάθε κατεργάρης στον κάμπο του. Ωραία. Ονειρεύομαι κάμπους και εξοχές. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ με τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τη Μαρία Καραουλάνη και την Αφροδίτη Σιμίτη, Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Έλλη Σπυροπούλου, μετά Αφροδίτη Σιμίτη, μετά Γρηγόρης Ψαριανός, όλο το πρόγραμμα του Alpha Radio 989. Καλή Παρασκευή απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτού για Λάρισας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανιά Μιλοποτάμου στην Κρήτη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου, 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δίνει ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ότι εκτός των μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός θα συμπεριλάβει και έκτακτα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την παράταση της επιδότησης κατά 10 λεπτά για κάθε λίτρο του πετρελαίου κίνησης φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρηθμη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο. Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί εναντίον του. Διπλωματικές πηγές του Ιράν εντωμεταξύ επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό. Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Ανήρτησε στο ΕΞ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, τόνισε ο Υπουργός και συμπλήρωσε. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Τραγωδία στα Τζουμέρκα. 86χρονος έχασε τη ζωή του τη στιγμή που πραγματοποιούσε εργασίες στη στέγη του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές για τη διλεύκανση της υπόθεσης. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ταυτόχρονα, σε αυστηρό τόνο κινήθηκαν οι δηλώσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος ανημέρα της ημέρας αμυντικής βιομηχανίας της χώρας του προειδοποίησε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν συμβατικές αλλά και νέες μορφές απειλών. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Άλμπανι. Για την υπόθεση συνελήφθη 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, η οποία αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Η ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα, ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται, αντιλαμβάνεσαι, διακριτική. Και θα παραμείνω διακριτική. Θα σταθώ στο ύψος. Θα σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Ωραίο μακιγιάς. Θα σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Παρόλα αυτά, γεια σας. Γεια σε όλους. Πολύ καλησπέρα σας. Όχι πολύ καλημέρα σας. Ο ψάρτης, ποιος το έλεγε αυτό. Πολύ καληνύχτα σας. Κάτι έλεγε απ' όλα. Ο Μουστάκας. Σε μια βιντεοτενία. Ήσουν αγέννητος εσύ, δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και ακούω την είδηση. Κρίμα τον άνθρωπο, πραγματικά. Με έπιασε η ψυχή μου που το άκουσα για τον 86χρονο, ο οποίος ανέβηκε στη στέγη και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ή τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν άκουσα.
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Εγώ να ανέβω στα 40-35. Είναι το πιο πιθανό να μου συμβεί αυτό. Μη σου πω και το πιο πιθανό από όλα. Δεν ανεβαίνεις 86 χρόνια στη στέγη. Συγγνώμη τώρα, τι να κάνω, δεν μπορώ να συγκρατηθώ παραπάνω.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι πολύ στενάχωρο, αλλά.
0: Πραγματικά. Και συλληπιτήρια και στην οικογένειά.
1: Και ακριβώς τι έγινε. Πολλοί άνθρωποι να χάσουν την ισορροπία του, μπορεί να γλίστρησε. Δεν. Πάντως το θέμα είναι ότι. Εντάξει, πράγματι, στις μεγαλύτερες ηλικίες θέλει μια παραπάνω προσοχή.
0: Θέλει λίγο προσοχή,
1: παιδιά.
0: Γιατί... θέλει λίγο προσοχή. Εντάξει, θέλει λίγο
1: μια
0: προσοχή.
1: Στέγη είναι extreme sport για κάποιον τέτοια ηλικία.
0: Και σε τέτοια, σε δική μου, που είναι λίγο μικρότερη τέλος πάντων.
1: Αρκετά μικρότερη.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκτορ. Να είσαι καλά, που είμαι αρκετά μικρότερη από τα 86. Αλλά.
1: Αυτό έλειπε.
0: Έχω ανοίξει live. Γεια σας, γεια σε όλους. Αλλά. Βέβαια, παιδιά, δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε και τις δυνατότητές μας. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος κάνει για μια δουλειά. Εγώ θα φάω ένα άξονα τώρα να μου φτιάξει τη στέγη. Μπορεί να μην μπορώ να βρίσκω. Κι εγώ το έχω πάθει αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να φτιάξω μόνη μου τη λάμπα.
1: Θέλει μια προσοχή.
0: Μπορεί να συμβεί το ατύχημα.

0: Φτωχή οικονομικό αντίκτυπο, ήδη το πετρέλαιο αρχίζει και ανεβαίνει όπως στα εντός πολέμου επίπεδα.
1: Οπότε... Δεν έφυγε ποτέ αυτός ο πόλεμος, εδώ πάμε. Και εμείς εδώ θα πάμε.
0: Για μία περίοδο είχε λίγο πέσει στα προπολεμικά, αλλά τώρα
1: ναι,
0: κοντά στα 100 δολάρια.
1: Αυτό έχει δημιουργήσει και πάρα πολλά θέματα. Τέλος πάντων, εγώ έχω να σας πω ότι σήμερα έχω, πέραν από τους πολέμους, τους λοιμωσισμούς, τους καταποντισμούς που έξω και μακριά δεν θέλω να τα συζητάω αυτά μέρες που είναι. Είναι τι, πόσο έχουμε, 21 Αυγούστου. Σε 10 μέρες έχω γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά. Θα σας τα πω και τότε.
1: Να μου τα πεις και τότε. Όλοι σας να μου το πείτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το θέμα, ότι 21 Αυγούστου θα πούμε ευχάριστα πράγματα, θα πούμε χρηστικά.
0: Χρηστικά. Να πω ένα χρηστικό.
1: Πες.
0: Τελευταία μέρα για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δίνει επιδοτή από 200 έως 600 ευρώ. Mm. Οπότε και μπορείτε ηλεκτρονικά ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, μέχρι τότε να κάνετε την αίτηση. Τέλος μετά.
1: Μάλιστα. Για ποιες περιοχές είναι?
0: Έχει διαβαθμίσεις και έχει να κάνει και το ποσό αν θα είναι off-season, δηλαδή αν θα έχει ζήτηση ή όχι.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά είναι για διαμονή, είναι πάρα πολύ καλά χρήματα.
1: Μεγάλη ανάσα.
0: Όχι πολλά, αλλά είναι.
1: Είναι
0: ανάσα,
1: την οποία δεν μπορούμε να την καλύψουμε με τη δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε.
0: Ακριβώς. Ωραία,
1: λοιπόν, Βίκτορα, θα κάτσεις, θα φύγεις, θα μείνεις, θα κάνεις. Κλείνω το live και ξεκινάω την εκπομπή. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Γεια σας. Γεια σας. Πάρε εσύ κάνω το αγούδι, παιδί μου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω καλεσμένο ευθύς αμέσως στο στούντιο ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται πραγματικά σοβαρά με την στέγη και τη στεγαστική κρίση και τη στεγαστική πολιτική κλπ. Το Στράτο τον Παραδιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών.
1: Της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων της Γλώσσας.
0: Πομιδά. Περίμενε, πάμε πάλι. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Πομιδά. Το είπαμε σωστά. Και επίσης έχει έρθει και για να μιλήσουμε για το τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη εκεί, να δείτε τι έχουν πάθει. Ψάχνουν να βρουν σπίτια, δεν βρίσκουν τίποτα. Αλλά και για ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο λέγεται Αγοράζω σπίτι, θα τα πούμε όλα σε λιγάκι αναλυτικά. Θα σε ξεκινήσω από τα βασικά. Καλώς μας ήρθες, αρχικά.
1: Καλώς σας βρήκα και πολύ χαίρομαι που είναι στο φιλόξενο στούντιό σας μια φορά ακόμη.
0: Πολλές φορές το έχουμε πει, τα καταφέραμε. Τι γίνεται λοιπόν, τα νέα παιδιά τα βλέπω στο δρόμο, τα βλέπω στα πάρκα, τα βλέπω με τους γονείς τους, τα βλέπω κοιτάνε τις αγγελίες στο δρόμο, τα βλέπω. Είναι σε μια.
1: Ναι.

0: άκρωση.
1: Μην το μεγαλοποιούμε το πράγμα πέρα από τις πραγματικές διαστάσεις, γιατί είναι ένα επαρκτό πρόβλημα, αλλά μην νομίζουμε ότι η ζωή έχει τελειώσει. Έτσι. Καταρχήν, είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι δεν υπάρχει πληθώρα προσφοράς για φοιτητική στέγη. Τώρα το κράτος θα ξεκινήσει να φτιάξει κάποιες εστίες, να τις εξυγχρονίσει. Και τώρα ο ιδιωτικός τομέας αρχίζει να χτίζει ειδικά κτίρια, τα οποία θα είναι για φοιτητές. Και θα δούμε πολύ σύντομα να αλλάζει το σκηνικό αυτό το πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Ως τώρα, ο ανοργάνωτος, τυχαίος ιδιωτικός τομέας στέγαζε τους φοιτητές με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας. Και βεβαίως πάντοτε οι τιμές των ενοικίων διαμορφώνονται από τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Είναι γνωστό αυτό.
0: Σωστό.
1: Μην ξεχνάμε μόνο το εξής. Ότι είμαστε μια κοινωνία που ενώ πριν από 50 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι ζούσαν τρεις γενιές. Ζούσαν οι γονείς, ζούσαν και
0: οι
1: παππούδες και τα παιδιά μαζί. Τώρα όλοι θέλουν από ένα σπίτι ο καθένας και ο καθένας μόνος του. Και από ένα αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί νομίζω το επόμενο σου θέμα είναι και το παρκάρισμα του αυτοκίνητου.
0: Και δεν έχουν που να παρκάρουν.
1: Έτσι λοιπόν τώρα ο καθένας εδώ λέει: μα γιατί να μην έχω ένα σπιτικό, μου λέει το ένα παιδί, το αγόρι, και το άλλο το κορίτσι της οικογένειας και αυτό θέλει ένα σπιτικό του. Και οι παππούς και η γιαγιά θέλουν και αυτοί από ένα σπίτι δικό τους. Και η οικογένεια από ένα δικό τους. Και αν χωρίσει η οικογένεια, πάλι θα ψάχνει ο καθένας από ένα δικό του σπίτι. Εδώ όμως μπορεί να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα αιτήματα. Μπορούν γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άδεια σπίτια στην Ελλάδα. Uh-huh. Πρέπει λοιπόν να δούμε το κράτος τι μπορεί να κάνει για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτητές ακινήτων που τα έχουν τα σπίτια να τα επισκευάσουν, να τα φτιάξουν, να τα βγάλουν στην αγορά, mm-hmm. να μην φοβηθούν, mm-hmm. να τους μένει κάτι στο τέλος, να μην τα παίρνει όλα η φορολογία. Να ξέρουν ποιος συζητάνε απέναντί τους, διότι είναι τρομακτικό το δίλημα. Δίνεις πολλά λεφτά, δεκαριές χιλιάδες κοσαριές, να φτιάξεις ένα σπίτι και να το εξυγχρονίσεις. Mm-hmm. Και την ώρα λοιπόν που αρχίζεις το σπίτι αυτό και φτιάνει τα ηλεκτρικά, τα ρολά, τους συναγερμούς, τα αντιχισμένα, σκεύη της αυτής, το μπάνιο, μέσα τα ντουλάπια, όλα τα συστήματα. Και μετά λες εσύ τώρα σε ποιον θα το εμπιστευτώ εγώ, τι ξέρω εγώ για έναν άνθρωπο τυχαίο.
0: Πολύ σωστό.
1: Που βάλα εγώ μια αγγελία.
0: Θα σου πω, εμένα η μαμά μου που είναι μικρασιάτισσα mm-hmm. και που να πω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, μας ακούει τώρα, είναι σε ένα καφέ που πηγαίνει καθημερινά στον κύριο Δημήτρη, εξαιρετικό καφέ εκεί στην Ξενία, μας ακούει τώρα την καλημέρα μου να πω. Καφέ.
1: Και από μένα
0: λοιπόν, η μικρασιάτισσα όμως, όλη της τη ζωή, καταλαβαίνεις, έπαιρνα ό,τι έβγαζε από χαρτζιλίκι, από τη δουλειά της, από τον μπαμπά, από οτιδήποτε, το εναπόθετε σε. Μάζευε μικρές γκαρσονιέρες για φοιτητές, για ακίνητα.
1: Κλασικά, γιατί για τον Έλληνα αυτό που λες εσύ έτσι είναι αποταμίευση, δεν είναι επένδυση, είναι αποταμίευση.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια μου έχει πει ότι μόνο το κρατήσω κλειστό, δηλαδή να έχει τύχει να έχει ένα διαμέρισμα στο παγκράτη. Γιατί όταν. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να το ελέγχεις και πολύ.
1: Εμπειρίας που είχε.
0: Εμείς είμαστε και τυχεροί. Ναι. Αλλά όταν εγώ π.χ. λείπω και δεν μπορώ να πάω να το δείξω πολλές φορές. Όταν δεν είναι σίγουροι για το τι θα είναι, αν είναι επικίνδυνο, αν τελικά δεν είναι καλοπληρωτή.
1: Σε εμάς την Πομιδά έρχονται οι άτυχοι. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Έρχονται οι άτυχοι. Έτσι. Οι εμπειρίες είναι πολύ άσχημες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά όσοι την κάνουν αυτή τη δουλειά αφήνουν καταστροφές στα σπίτια και ενίκια πλήρωτα κτλ. Δεν είναι ο κανόνας ευτυχώς. Δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι ο κανόνας γιατί θέλω να σου πω ότι σε προσωπική βάση έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον ενοικιαστή, τον mm-hmm. μέσο ενοικιαστή, αυτόν τον πραγματικό ενοικιαστή που τραβάει κουπί να είναι κάθε μήνα συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις. Δεν μπορώ όμως να ανεχθώ το φαινόμενο αυτών των δίθεν ενοικιαστών, παραβατικών ατόμων που έρχονται να μπουν στα σπίτια του κόσμου με οποιοδήποτε πρόφαση, με το εξαρχή σχέδιο να πληρώσουν απολύτως τίποτα.
0: Υπάρχει όμως και μια μέση λύση. Υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά αναγκάζεται να βρει ένα σπίτι σε μια τσιμπημένη τιμή, γιατί δεν βρίσκει τίποτε άλλο διαθέσιμο και το βλέπουμε
1: και
0: να συμβαίνει.
1: Και δεν μπορεί να το αποκριθεί μετά.
0: Και μετά δεν μπορεί να το αποκριθεί και κάπου εκεί δημιουργείται το πρόβλημα και είναι κάπου ίσως και μοιρασμένη. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μοιρασμένη γιατί είναι μια επιλογή που κάνεις, αλλά είναι μοιρασμένη.
1: Κατανόηση και από την πλευρά των ειδικών υπάρχει. Ειδικά αν προκύψουν αρρώστιες, προκύψει μια απόλυση από μια εργασία κτλ. Κατανόηση υπάρχει. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις κατανόηση υπάρχει. Εκεί που δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρέπει να υπάρξει κατανόηση, όταν διαπιστώνεις ότι έχεις πέσει σε έναν άνθρωπο απάνω, σε μια παρέα, της οποίας το σύστημα της ζωής της είναι αυτό.
0: Μόνιμο.
1: Να μπαίνει μέσα στο σπίτι και να μην πληρώνει απολύτως τίποτα.
0: Εσείς υπέρ αυτού του πιστοποιητικού το οποίο έχει ξεκινήσει
1: αυτό το πιστοποιητικό.
0: Αυτό το πιστοποιητικό.
1: Καταρχήν, ισχύει παντού σε όλο τον κόσμο. Παντού ισχύει. Δηλαδή, μόνο σε εμάς δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς εδώ έχουμε θεοποιήσει με τον πιο κακό τρόπο την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Και όταν λες σε κάποιον, θες να νοικιάσεις το σπίτι, μάλιστα, και το νίκη είναι 5 εκατοστάρια το μήνα, είναι 6, είναι 1.000, οτιδήποτε κτλ. Μάλιστα. Πού δουλεύεις. Όταν μπορεί να σπράξει ποτέ την απάντηση, τι σε νοιάζει εσένα που δουλεύω.
0: Το έχω ακούσει.
1: Είναι σωστό.
0: Το έχω ακούσει. Δηλαδή,
1: είναι απάντηση αυτή, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε εμείς δυστυχώς. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Εάν θες να πάρεις το σπίτι που θες να πάρεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις σαν ενοικιαστής είναι να πείσεις τον ιδιοκτήτη ότι θα συνεργαστείς άψογα μαζί του. Θα συνεπείς υποχρεώσεις. Γιατί οι υποχρεώσεις δεν είναι μόνο το ενοίκιο. Υποχρεώσεις είναι και τα κοινόχρηστα.
0: Το ρεύμα, τα κοινόχρηστα.
1: Υποχρεώσεις είναι το ρεύμα, υποχρεώσεις είναι το νερό. Το νερό, το νερό, το οποίο νερό δεν μετακυλείται με τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια,
1: ακριβώς,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και βεβαίως σεβασμός στην περιουσία που σε εμπιστεύεται ο άλλος. Και σεβασμός και στους άλλους τους συγκατοίκους μέσα στην ίδια
0: πύρο,
1: στην πολυκατοικία που οι περισσότεροι από τους άλλους μπορεί να είναι και αυτοί οι ενοικιαστές, έτσι, που εσύ μπορεί να πεις ότι εγώ δεν σέβομαι τίποτα, θα βάζω μουσική ό,τι ώρα θέλω, θα έχω και ό,τι όσα ζώα θέλω μέσα στο σπίτι και δεν θα με ενδιαφέρει η συμπεριφορά τους και δεν θα με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα, δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτά δηλαδή όλα δημιουργούν.
0: Γενικότερα όμως και μέσα σε μια πολυκατοικία πρέπει να. Γιατί είναι αλλιώς να είσαι σε μονοκατοικία, αλλιώς να είσαι σε πολυκατοικία. Όταν λοιπόν είσαι σε πολυκατοικία και έχεις γειτόνους, είτε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές, και εκεί πρέπει κάπως να βρίσκεται μια χρυσή τομή, εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Όπως αξιώνεις να σε σέβονται, έτσι πρέπει να σέβεσαι και εσύ.
0: Για το βιβλίο θα σας πω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξαναλέω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη μαμά για τον κύριο Δημήτρη εκεί που μας ακούει στην Ξενία. Ακούς μαμά, τι λέει εδώ ο κύριος Παραδιάς. Θα πάμε μετά να τακτοποιήσουμε το κίνητο. Εντάξει, θα το δείξουμε στον ενοικιαστή. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον κύριο Παραδιά με πολύ χαρά που βρίσκεται εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο του Αγοράζω σπίτι από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα σας διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Δώστε μου λιγάκι χρόνο για να πάμε στο βιβλίο του κυρίου Παραδιά, του αγαπημένου μου, λοιπόν, εδώ πέρα της Πομιδά, το οποίο λέγεται Αγοράζω σπίτι. Έχω προλάβει και του έχω ρίξει μια ματιά. Το προλογίζει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, και γνωρίζοντας και αυτός πάρα πολλά σχετικά με το κομμάτι της στέγης και της οικονομικής πολιτικής που έχουν να κάνει με όλο αυτό. Ο αγαπητός μου, λοιπόν, κ. Παραδίας, έγραψε ένα μικρό βιβλιάκι. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό το βιβλιάκι χωράει.
1: Μικρό τόσο, 530 σελίδες, δεν το λες και μικρό.
0: Μικρό, αυτό.
1: Γράψει μαζί με τον Ηλία τον Παπαγεωργιάδη.
0: Εξαιρετικό, επίσης, βεβαίως.
1: Εξαιρετικό εξπερ της αγοράς. Και προσπαθούμε να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα τα οποία θα απασχολήσουν κάποιον ο οποίος θέλει να αγοράσει δικό του σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας να γράψουμε το βιβλίο για τον υποψήφιο αγοραστή και όταν φτάσαμε στις 250 σελίδες περίπου,
0: στη μέση,
1: τι διαπιστώσαμε περίπου? Διαπιστώσαμε ότι δείξαμε σε κάποιον πώς να γίνει ιδιοκτήτης, πώς να το σκεφτεί, πώς να οργανωθεί, πώς να πάει, πώς να περάσει τις συμπληγάδες μέσα από το δικηγόρο, τον μηχανικό, τον συμβολιογράφο, όλα αυτά. Αλλά μετά διαπιστώσαμε το ότι εμείς έπρεπε στο τέλος να του πούμε και εκεί που θα πάει, πώς θα επιβιώσει, τι θα συναντήσει, τι προβλήματα θα βρει μπροστά του.
0: Να
1: το πω κατά να το ξεκινήσω από το πιο χοντρό. Τι φόρος να πληρώσει. Έτσι, τι ακριβώς θα κάνει. Και κυρίως, αν το βρει το σπίτι νοικιασμένο, πώς θα μπορέσει να το πάρει, να το απελευθερώσει, ή αν είναι ξενίκιαστο, πώς μπορεί να το νοικιάσει, αν θέλει. Δεν θέλει να μείνει ο ίδιος. Και το κυριότερο από όλα και το πιο ζώρικο από όλα, το οποίο είναι και στην επικαιρότητά μας, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, είναι ότι μπαίνοντας σε μια πολυκατοικία μέσα, και κοινόχρηστα θα χρειαστεί να πληρώσει, και στη Γενική Συνέλευση θα χρειαστεί να συμμετάσχει των συνδιοκτών, και κάποια στιγμή θα του το πούνε και το μυστικό, έλα να γίνει εσύ διαχειριστή. Μπράβο, ακριβώς.
0: Το πάρετε, ξεκινάει.
1: Και εκεί, σαν διαχειριστή, είναι μια σειρά από θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσει για τον λογαριασμό της πολυκατοικίας, τα οποία είναι και διοικητικά και οικονομικά και τεχνικά. Πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, αναλύουμε όλη την γάμα των προβλημάτων που μπορεί κάποιος να. Και στο τέλος, τελειώνοντας, του λέμε ότι κι αν, ας πούμε, θέλεις να το ξεφορτωθείς, να το πουλήσεις, του λέμε και εκεί τι θα πρέπει να σκεφτεί, τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του για να το πουλήσει. Δεν είναι τόσο απλό να πεις πουλάω, γιατί είναι άλλο το πουλάω και άλλο το ξεπουλάω. Είναι δύο
0: και είναι και
1: πράγματα.
0: Άλλο το αγοράζω σήμερα και άλλο το πουλάω μετά από 5 χρόνια ή 3 ή 1 ή αμέσως την άλλη μέρα του πρωί.
1: Όλα αυτά τα αναλύουμε. Όλα αυτά τα αναλύουμε, δηλαδή, πραγματικά. Και γιατί είπα ότι το θέμα της διαχείρισης είναι στην επικαιρότητα. Πριν από 15 μέρες, έγινε μια ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με απόφαση του Υπουργού του κ. Φλωρίδη για να συντάξουμε το νέο κώδικα της ιδιοκτησίας. Και κυρίως μετά από 100 χρόνια να αλλάξουμε τον νόμο για την οριζόντια ιδιοκτησία του 1929, που ήταν αντιγραφή του γαλλικού νόμου του παλιού, της προπετέ οριζοντάλ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, λοιπόν, έχει συσταθεί μια ομάδα με 13-14 μέλη και με πρόεδρο μια εξαιρετική αεροπαγίτησα, η οποία έχει αναλάβει να φτιάξει τον καινούριο νόμο με προοπτική τα επόμενα, δεν ξέρω, δεκαετίες. Ο προηγούμενος νόμος κράτησε 100 χρόνια, δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει το ΣΔΟ.
0: Αντίστοιχα.
1: Και εκεί, βεβαίως, καλούμεθα να συγκεράσουμε αυτό το νομικό καθεστώς που ισχύει με το τι θα πρέπει να ισχύει από εδώ και στο μέλλον, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, πώς πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, πώς πρέπει να διευκολύνουμε τη διαχείριση, τους διαχειριστές, τη διαχείριση των πολυκατοικιών, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Εκεί έχει αρχίσει μια επίπονη δουλειά της επιτροπής αυτής, της οποίας είμαι μέλος και εγώ.
0: Πολύ δύσκολο το έργο σας, μπράβο.
1: Ένα έργο πραγματικά δύσκολο, γιατί.
0: Υπομονή,
1: γιατί τι γίνεται. Ας πούμε, μας γράφει ένας, σε παρακαλώ πρόεδρε, κοίταξε σε αυτό το νόμο να υπάρχει αυτή η διάταξη που να λύνει αυτό το θέμα. Και την άλλη μέρα παίρνουμε ένα μήνυμα από κάποιον άλλον, ο οποίος λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει, κοίταξε, μην γίνει αυτό το πράγμα.
0: Και που και οι δύο μπορεί να έχουν δίκιο από την πλευρά του.
1: Ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες. Εκεί, δηλαδή, εκεί υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα πάρα πολλά. Εκεί είναι μια καθημερινότητα πάρα πολύ σκληρή. Εκεί θα πρέπει να πούμε δυστυχώς ότι στις πολυκατοικίες η οικονομική κρίση, αλλά και ο κορονοϊός στο τέλος, έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά στον κοινωνικό ιστό. Πάρα πολλά, το συλλογικό αγαθό, ας πούμε, της κεντρικής θέρμανσης έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια. Και αν δεν προσέξουμε, θα καταρρεύσει και το συλλογικό αγαθό του ελκυστήρα. Το οποίο είναι ακόμη.
0: Το έχω δει σε πάρα πολλές πολυκατοικίες και έχουμε και ακόμα και εμείς σε πολυκατοικίες έχουμε
1: και
0: πρόβλημα.
1: Συστήσαμε να γίνει η απογραφή των ελκυστήρων, να έχει το κράτος για πρώτη φορά εικόνα. Συνεχίζεται η απογραφή. Όποιος δεν έχει απογράψει τον ελκυστήρα του, να πάει να το κάνει. Και στη συνέχεια θα προσδιοριστούν τα χρονικά εκείνα διαστήματα με πρώτους τους πιο παλιούς ελκυστήρες, που θα πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός των συστημάτων ασφαλείας του κάθε ελκυστήρα. Ο ελκυστήρας είναι μεταφορικό μέσο και πρέπει να είναι ασφαλές το μεταφορικό.
0: Και έχουμε δει άσχημα περιστατικά στο παρελθόν.
1: Όπως το αυτοκίνητό μας το πάμε στο ΚΤΕΟ.
0: Στο σέρβις.
1: Τόσο από το σέρβις το πάμε και στο ΚΤΕΟ.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και για τους συνδυασμούς. Όλα αυτά τα εξηγούμε μέσα στο βιβλίο εδώ.
0: Σήμερα, ναι, τη 2026. Θα συμβούλευες κάποιον να αγοράσει σπίτι? Γιατί όλο αυτό που μας λες, αυτόν τον κυκαιώνα πραγμάτων που έχουν να περάσουν, ίσως να θέλει μια δεύτερη σκέψη ή όχι.
1: Υπάρχει μια διαχρονική συμβουλή.
0: Να.
1: Εάν κάποιος έχει να καλύψει τη στεγαστική ανάγκη κυρίως της οικογένειάς του και μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να το αντέξει, μπορεί να το χρηματοδοτήσει, μπορεί να κινδυνεύσει η επιβίωσή του, έτσι, αυτό να το κάνει. Να μην περιμένει ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθουν οι καλύτερες εποχές.
0: Με τα δεδομένα τα σημερινά,
1: λοιπόν. Η καλή εποχή είναι σήμερα που μπορείς να το κάνεις. Αν μπορείς να το κάνεις, κάν' το. Μην το αναβάλεις, δεν ξέρεις ποτέ τι σου τέξεται η επιούσα.
0: Σωστό.
1: Η πολύ μεγάλη σημασία κάποιος την οικογένειά του να μπορεί να την στεγάσει σε μια ιδιόκτητη εγκατάσταση, να ξέρει ότι τουλάχιστον το σπίτι του είναι εξασφαλισμένο.
0: Να δανειστεί για να τη στεγάσει ή θα είναι από θέμα οικονομιών που θα έχει στο παρελθόν?
1: Μόνο με συνδυασμό και των δύο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα δηλαδή, μόνο με συνδυασμό και των δύο, και μάλιστα από τις μελέτες που έχουμε δει, είναι ότι και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια βοήθεια από την οικογένεια την προηγούμενη. Ναι. Ας πούμε, για να μπορέσει κάποιος να έχει ένα 40% ας πούμε, του κεφαλαίου που απαιτείται, να δανειστεί το υπόλοιπο, όπου εκεί αυτά που θα πληρώνει θα είναι περίπου όσο ήταν το ενίκιο, αλλά στο τέλος του μήνυ, το σπίτι ακριβώς.
0: Μια συμβουλή που θα έδινες λοιπόν, μια και είναι το θέμα τώρα της εποχής, τη σεζόν τέλος πάντων που αφορά τους φοιτητές, μια συμβουλή που θα έδινες και στον ίδιο στους ιδιοκτήτες που μπορεί να μας ακούνε, αλλά και στους φοιτητές που ψάχνουν για σπίτι. Ποια θα ήταν?
1: Τα λέμε και στην ιστοσελίδα της Πομιδάς.
0: Τι λέμε.
1: Λέμε το εξής, ότι σπίτια τελικά υπάρχουν για όλους. Μην σπεύσεις να δεις το πρώτο σπίτι που θα βρεις.
0: Υπάρχουν σπίτια για όλους.
1: Υπάρχουν.
0: Γιατί έχω φίλους που ψάχνουν μήνες.
1: Θα βρουν σπίτια για όλους. Θα βρεθούν τα σπίτια για όλους. Αυτή τη στιγμή κάποιοι ιδιοκτήτες τα ζητάνε λίγο πιο ακριβά κτλ. Σπίτια υπάρχουν για όλους. Μην πας να πάρεις το πρώτο σπίτι. Η συμβουλή μας όμως πιο πολύ έχει αξία προς τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, μην πάτε να ζητάτε ένα μεγάλο ενίκιο και επειδή κάποιος σας το έδωσε, θεωρείτε εσείς ότι είναι η μεγάλη επιτυχία. Ειδικά στους φοιτητές, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι παρέβησαν αυτόν τον κανόνα και είπανε: Α, έπιασα κάποιον κορόιδο και του πήρα πάρα πολλά λεφτά. Έτσι.
0: Κοιτάξτε
1: τι θα πάθει ο ιδιοκτήτης αυτός. Πρόσεξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτό μπορεί να το πουλήσεις σε μια οικογένεια Φερρυπίν που ζει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και από το παιδί του πέτυχε στην Πάτρα. Και που στην Πάτρα δεν ξέρουν καν που έπεφτε η Πάτρα, ούτε ήξεραν τις γειτονιές της Πάτρας, ούτε ήξεραν τα στέκια της Πάτρας, ούτε ήξεραν τις πιάτες της Πάτρας.
0: Ήξεραν από πανεπιστήμιο και τα πάντα. Σωστά.
1: Πάει λοιπόν ο φοιτητής και χρυσοπληρώνει το σπίτι. Έτσι. Ο φοιτητής όμως εκεί, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, γνωρίζει μια πολύ ωραία φοιτήτρια. Και της λέει: Εμείς οι δύο θα τα πάμε πολύ καλά. Πόσα πληρώνεις εσύ στο σπίτι που μένεις? Λέει η φοιτήτρια: Εγώ πληρώνω 400. Τι λέω σοβαρά? Εμένα ο δικός μου το πλήρωσε 700. Τι θα κάνεις τώρα? Θα τα μαζέψεις και θα φύγεις και θα αφήσεις το κλειδί πάνω στην πόρτα στον κύριο που φούσκωσε το σπίτι στα 700 και θα πάει να συγκριτικήσουμε εκεί δύο στο σπίτι με τα 400.
0: Ορίστε, και έτσι θα μοιραστεί
1: και θα τον αφήσει.
0: Και θα αναπτυχθεί και ένα νέο έρωτα.
1: Τον ιδιοκτήτη τον πονηρό, έτσι, που νόμιζε ότι έκανε τη μεγάλη επιτυχία, θα τον αφήσει στα κρύα του λουτρού. Έτσι έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
0: Και με φίλους δεν αναγκυνάται.
1: Έγκλημα και τιμωρία. Εμείς στην Πομιδά, από την πρώτη στιγμή τη ίδρυση τη Πομιδά, αυτό που είπαμε είναι το εξής. Δεν είναι για μας το καλό ενίκιο το ζητούμενο. Για μας το καλό είναι ο καλός ενοικιαστής, αυτός που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις.
0: Σωστά.
1: Και για να είναι συνεπής ο ενοικιαστής στις υποχρεώσεις, το ενίκιο πρέπει να είναι λογικό. Να έχει σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε όλοι μέσα σε αυτή τη χώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Όποιος επιδιώκει παράλογα ενίκια, διότι έτσι θα βγει δίθεν κερδισμένος κτλ. Αυτά όλα είναι η συνταγή της αποτυχίας. Όπως επίσης αυτό που λέμε σε όλους είναι το εξής. Μην κάνετε συμφωνίες με τις οποίες παίρνεις ένα ενίκιο, αλλά γράφεις κάτι λιγότερο κτλ. Κάποια στιγμή αυτό θα το πληρώσεις. Είναι θέμα χρόνου πότε θα το πληρώσεις. Δεν είναι αν θα το πληρώσεις.
0: Περίμενε, μην φύγεις, γιατί τώρα έχω και άλλη ερώτηση να κάνω. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω. Γιατί έχω πραγματικά ερώτηση να κάνω πέρα στο στράτο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μου έλεγε νωρίτερα, χτες συγκεκριμένα, μία πολύ καλή φίλη συνάδελφος ότι πήγε να νοικιάσει ένα σπίτι. Αναγκαστικά το νίκιασε, ήταν καλό σπίτι. Έκανε 500 ευρώ. Τα 250 τα βάζει στην τράπεζα, τα 250 τα.
1: Δει στο χέρι. Μπράβο.
0: Και πρόσεξε να δεις, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι έμπειρος πονηρίδης, την έχει βάλει και έχει υπογράψει ένα χαρτί, όπου φαίνεται ότι έχουν και οι δύο γνώση και ευθύνη σε αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ γνωρίζω ότι κάνω μια ελαφρώς παρανομία είναι, δεν είναι μόνο από την πλευρά του ιδιοκτήτη, είμαι και από μένα που την αποδέχομαι.
1: Ναι. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Αν φτάσει στις αρχές αυτό το πράγμα, το
0: βλέπουν και δύο όμως.
1: Το πρόστιμο θα το φάει ιδιοκτήτης. Δεν θα πειράξει κανείς τον νοικιαστή. Το πρόστιμο θα το φάει ιδιοκτήτης.
0: Α, ωραία. Ακούτε, να τα ακούτε.
1: Το πρόστιμο θα το φάει ιδιοκτήτης.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό, δεν θα πει ότι υπάρχει μαύρη συναλλαγή κλπ.
1: Είναι στην αρχή θα γελάσεις και στο τέλος θα κλάψεις. Είναι θέμα χρόνου το που θα κλάψεις.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν το συνιστούμε σε κανένα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα αυτό ακριβώς της είπα, ότι πρόσεξε να δεις, έχεις ένα asset, παρόλο που δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση τώρα, το έχεις υπογράψει, το έχεις αποδεχθεί μια παράνομη δραστηριότητα, έχεις ένα asset το οποίο είναι εναντίον του ιδιοκτήτη. Όχι, μου λέει, αφού το έχω υπογράψει κι εγώ, πάνε επιτεχομένω διευθύνεις κι εγώ. Έχει, βεβαίως και έχει και που το αποδέχεται.
1: Σύμφωνοι, αλλά όταν θα φτάσει το πράγμα στις αρχές, αυτός θα μπλέξει τον ιδιοκτήτη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ μου στρατό, μπορούμε να μιλάμε όλες επί ωρών.
1: Ακριβώς.
0: Και θα ξανάρθεις.
1: Όποτε χρειαστεί, όποτε θα χρειαστεί.
0: Θα πας ταξίδι, διακοπές, πού θα πας τώρα.
1: Όλο και κάπου θα πάμε. Πρέπει να.
0: Πάρετε και καμιά ανάσα.
1: Να πάρουμε και καμιά ανάσα.
0: Ωραία, γιατί έχουμε εδώ.
1: Περιμένει δύσκολος χειμώνας. Έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε. Έχουμε τη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε πολλά πράγματα από τον Πρωθυπουργό να λύσει.
0: Τι είναι αυτό που θα ζητάγατε πριν.
1: Κυρίως εμείς ζητάμε το μέτρο που έχουμε προτείνει εμείς. Στα 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Από όποιον είχε σπίτι που ήταν 3 χρόνια κλειστό, ήταν στην βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό όχι μόνο να παραταθεί χρονικά, αλλά να επεκταθεί σε κάθε ξενίκια στο σπίτι. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που μένω εγώ σήμερα και μη θα πάω να μείνω σε κάποιο άλλο, εγώ να μπορώ φεύγοντας αντί να το κλείσω ή να κοιτάξω να το πουλήσω, να το δώσω σε κάποιον 3 χρόνια χωρίς φόρο εισοδήματος. Αυτό θα ανοίξει την αγορά. Αυτό θα είναι μέτρο.
0: Φοβερό. Το Airbnb τι πρόβλημα μπορεί να έχει δημιουργήσει, όλα.
1: Κοιτάξτε, το Airbnb έχει δημιουργήσει θέμα μόνο σε κάποια μέρη όπως είναι τα Χανιά, όπου εκεί έχουμε εντοπισμένη ζήτηση και τουριστική και φοιτητική. Έτσι. Εκεί όμως ο κόσμος βρίσκει τις λύσεις.
0: Στην Αθήνα?
1: Στην Αθήνα δεν έχει δημιουργήσει τόσο σοβαρό θέμα. Στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι παραπάνω από το 2% του κτηριακού δυναμικού της χώρας στην βραχυχρόνια μίσθωση, τη στιγμή που σύμφωνα με τις μελέτες τα κενά σπίτια είναι 25%. Είναι αμεληταία η επίδραση της βραχυχρόνιας μίσθωσης επάνω στα μισθώματα.
0: Τελευταία.
1: Το πρόβλημα είναι η φορολογία που πρέπει να πέσει.
0: Ωραία.
1: Το πιστοποιητικό. Φερεγγιότητος, έτσι, και η τριετία σε κάθε νέα μίσθωση για να μπουν τα σπίτια στην αγορά 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Το κράτος δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα από αυτό το πράγμα.
0: Τα φαντς τα οποία κρατάνε σπίτια για καιρό επίσης αδιάθετα.
1: Κοιτάξτε, εκεί είναι ένα άλλο πρόβλημα. Πρώτον, ο αριθμός των σπιτιών δεν είναι τόσο μεγάλος όσο κυκλοφορεί.
0: Okay.
1: Δεύτερον, το κράτος θα μπορούσε αυτή την τριετή φορολογική απαλλαγή να τη δώσει και στα φαντς. Γιατί? Να δώσει προτεραιότητα στο κοινωνικό πρόβλημα. Yes. Να πει δηλαδή, δεν με νοιάζει ποιανού είναι το σπίτι.
0: Σωστά.
1: Εγώ θέλω να βγάλω το σπίτι στην αγορά.
0: Για να μπορέσει να καλυφθεί το πρόβλημα.
1: Αυτό θέλω. Θέλω να βγάλω το σπίτι στην αγορά.
0: Στράτο μου, αγαπημένε Στράτο Παραδιά, άλλη μια φορά σα δείχνω στα social το βιβλίο Το Αγοράζω Σπίτι. Άλλη μια φορά λοιπόν εξαιρετικό βιβλίο εκδόση Καστανιώτη. Αγαπητέ μου κύριε Παραδιά, το βιβλίο που γράψετε με τον κύριο Παπαγεωργιάδη, αγωνιστικού χαιρετισμού θα του δώσετε. Πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ χρήσιμη γενικότερα και όλη αυτή η δραστηριότητα που κάνετε δίπλα στου ιδιοκτήτε και στου
1: ανθρώπου. Να είστε καλά, το παλεύουμε. Η οργάνωσή μα έχει κλείσει 45 χρόνια
0: συνεδράσει.
1: Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή έχουμε μέλη που γράφονται. Με δεκαετής συνδρομές. Δηλαδή η συνδρομή μας είναι 50 ευρώ το χρόνο, αλλά πάει στα 25 για τα επόμενα χρόνια και έχουμε αυτή τη στιγμή δεκαετής συνδρομές, όπου όποιος πάρει τη δεκαετή συνδρομή παίρνει και το βιβλίο
0: δωρεάν. Α, έχει μπόνους στο βιβλίο. Ωραία, πάρα πολύ. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε βάλουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφα-Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 3. Αυτή τη βδομάδα κλείνει αυτή η βδομάδα των εκπομπών των μεσημεριανών. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ, θα είμαστε σε επίπεδο παραγωγής. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε. Να μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάει και το καινούργιο πρόγραμμα σιγά-σιγά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, εκ δεξιών μου έχω εντωμεταξύ με κάποιο τρόπο, αν δεις πώς τα συνδυάζω σήμερα, κατά λάθος τα συνδύασα. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Παραδιά, ο οποίος μας μίλησε για τη φοιτητική στέγη. Έχω απ' έξω κάτι εξαιρετικούς φίλους, θα τους γνωρίσω μετά, που έχουν κάνει μια εφαρμογή για το πάρκινγκ. Γιατί δεν αυτό, τι να κάνετε τώρα. Σπίτι και πάρκινγκ. Σπίτι και αυτοκίνητο. Αυτά τα δύο προβλήματα. Που δεν μπορεί. Ανταλλάσσει το πάρκινγκ, είναι μια εξαιρετική εφαρμογή, τώρα βγαίνει. Η οποία την έχουν καταντιγράψει πριν προλάβει να βγει, έχω να σου πω. Αλλά το κάθε πράγμα, όταν είναι μοναδικό, φαίνεται και από το πόσο εξελιγμένο είναι. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Ωραία, είπαμε για τους φοιτητές. Είπαμε για το πώς θα μετακινούνται. Πού θα σπουδάσουν αυτοί οι φοιτητές, όπου και εκεί να δείτε τι έχουν πάθει με όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω-γύρω. Ο πολύ εκλεκτός μου φίλος, ο Κωνσταντίνος ο Παπάς, είναι εδώ στην παρέα μας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων, Κωνσταντίνος Παπάς. Κωνσταντίνε μου αγαπημένε.
1: Καλησπέρα.
0: Τα έχουμε πει για τα ιδιωτικά που έχει γίνει το Μάλε Βράσε. Τα έχουμε πει. Πόσο καιρό τα λέμε και εγώ δεν ξέρω.
1: Χρόνια. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλώς μας ήρθατε και χαίρομαι που ήρθατε και στο στούντιο επιτέλους. Τώρα που το καλοκαίρι τους έφεραμε το ζόρι. Θέλουν, δεν θέλουν. Κωνσταντίνε, είμαστε σε μια διαδικασία. Εσείς είστε στα ιδιωτικά κολέγια, θα μου τα πεις σε λιγάκι. Αλλά είμαστε τώρα σε μια διαδικασία που είναι πάρα πολλοί φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια στον αέρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την απόφαση του ΣΤΕ. Τι γίνεται, για πες μας λιγάκι.
1: Ναι, ξέρεις, ερχόμουν στο στούντιο και σκεφτόμουν πότε ήταν η πρώτη φορά που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν το 2023. Πριν καν βγει νόμος, είχαμε τότε κάνει μία εκπομπή μαζί.
0: Μπράβο.
1: Και με την συνάδελφό σου, την κυρία Νικόλσκιου, τότε. Τέτοια εποχή, καλοκαίρι, 3 χρόνια ακριβώς, είχαν γίνει τότε οι πρώτες εξαγγελίες και είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να έρθουν μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως και έγινε τελικά.
0: Γιατί?
1: Διότι ο πληθυσμός της Ελλάδας και τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας δεν μπορούν να στηρίξουν δίδακτρα και λειτουργία ιδρυμάτων τύπου αυτών που είχαν εξαγγελθεί, τύπου Yale, Princeton, Harvard και λοιπά. Είναι απαραίτητα κακό αυτό? Όχι, δεν είναι απαραίτητα κακό. Απλώς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε εξαγγελθεί τότε.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε πει λοιπόν τότε ότι το πιο πιθανό είναι ότι τοπικά ιδρύματα ή ίσως κάποια ιδιωτικά ιδρύματα της Κύπρου θα έρθουν στην Ελλάδα για να ανοίξουν κάποιο με αυτή την νομική μορφή παράρτημα πανεπιστημίου, γιατί όπως έχω ξαναπεί, παραρτήματα είναι και τα κολέγια, λειτουργούν με άλλο νομικό στάτους από αυτό των λεγόμενων νουπουπουέ, νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τι έχουμε λοιπόν τώρα? Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επί της ουσίας προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Πάνος ο Λαζαράτος, ο καθηγητής της νομικής, και η Πανελλήνια Ένωση των Αναγνωρισμένων Κολεγίων, διότι στην περίπτωση του Ανατόλια προσφύγαμε εμείς, διότι εκεί εντοπίσαμε σοβαρά θέματα μεροληψίας της διαδικασίας αξιολόγησης από πλευράς της ΕΘΑΕ. Ο Πάνος ο Λαζαράτος προσέφυγε και με άλλα θέματα κτηριακά και λοιπά, και στο σύνολο προσφύγαμε και για το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μας δικαίωσε, και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Και αυτό έχει σημασία για τους περίπου, αν δεν απατώμε, γύρω στους 300 με 400 φοιτητές που έχουν γραφτεί σε αυτά τα ιδρύματα, και το διευκρινίζω αυτό γιατί ακούστηκε κάποτε είναι κάποιες χιλιάδες κτλ. Δεν έχει προλάβει να φτάσει στις χιλιάδες το νούμερο. Παρόλα αυτά όμως, και ένα παιδί να ήταν και ένας άνθρωπος να ήταν, θα έπρεπε κάποια πράγματα να έχουν προβλεφθεί και να έχουν αποφευχθεί. Έχουμε λοιπόν μια κρίση η οποία λέει ότι ουσιαστικά όλη η διαδικασία με την οποία αξιολογήθηκαν αυτά τα ιδρύματα είναι προβληματική. Δεν έχει δηλαδή κριτήρια ποιοτικά και ποσοτικά, να το πούμε απλά αυτό για τους ακροατές μας να το καταλάβουν. Κατά έναν τρόπο η Επιτροπή μπορούσε να αποφασίσει κατά το δοκούν εάν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει, εάν κάτι μπορεί να γίνει δεκτό ή δεν μπορεί να γίνει δεκτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, σε ένα ευνοούμενο κράτος κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανέναν οργανισμό, και ήταν και ο λόγος που είχαμε υποχρέωση και ευθύνη ως Πανελλήνια Ένωση των Αναγνωρισμένων Κολεγίων να προσφύγουμε κατά της διαδικασίας αυτής και του νόμου. Εμείς δεν είμαστε, με ρωτούν πολύ καλά, είσαστε εναντίον
0: αυτό
1: των ιδιωτικών.
0: Αυτό πρέπει να πω, κάποιος θα σας πει ότι μήπως υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού ανάμεσά σας, οπότε γι' αυτό το λόγο λειτουργείτε πιο επιθετικά, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι θέμα επιθετικού. Αυτό καταρχάς δεν είναι καινούριο. Η ένωσή μας έχει προσφύγει και στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις.
0: Δεν το κάνω από τη φορά.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση όπου κάτι δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο. Mm-hmm. Και ο λόγος προσφεύγουμε εκεί είναι διότι εάν δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο, θέτει σε κίνδυνο και τους οργανισμούς μέλη μας, αλλά θέτει και σε κίνδυνο τους φοιτητές που θα πήγαιναν να μας εμπιστευθούν σε ένα τέτοιο καθεστώς που
0: Μάλιστα.
1: είναι ασαφές και ξεκάθαρο,
0: Μάλιστα.
1: όπως ακριβώς έγινε τώρα. Διότι υπήρξαν τώρα φοιτητές οι οποίοι εμπιστεύθηκαν τη διαδικασία αυτή και τώρα βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα. Παρά τις διατυπώσεις του Υπουργείου και του αρμόδιου Υφυπουργού, του κ. Παπαϊωάννου, ότι δεν θα χαθεί το έτος, οι φοιτητές είναι καλυμμένοι κτλ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό ότι έχει νόημα για έναν πολιτικό να το πει, αλλά νομικά, τουλάχιστον έτσι όπως το θέτουν οι νομικοί μας και ο Πάνος ο Λαζαράτος και άλλοι έγκριτοι νομικοί, δεν μπορεί να πιστωθεί ένα κράτος. Ένα έτος σπουδών από ένα ίδρυμα το οποίο επί της ουσίας δεν είχε άδεια για να το τρέξει αυτό το έτος.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Μείνε εδώ μαζί μου στην παρέα μας και θα έχουμε και μηνύματα και από τους ακροατές μας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα σου πω, εξ αρχής ήμουν υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί όταν όταν σπούδασα, λόγω του νεαρού της ηλικίας μου, βεβαίως συνεχίζεται, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε, δεν είχα την συνειδητή απόφαση του ότι θα σπουδάσω. Δεν μ' άρεσε. Μπήκα, δεν κατάλαβα τι έκανα, το έκανα. Αν λοιπόν, πάντα λοιπόν σκεφτόμουν, βρε παιδί μου, αν έβρισκα λίγο χρόνο, τώρα πώς θα ξαναμπαίνα σε μια διαδικασία. Και μιλάω για μεγαλύτερη ηλικία, δεν μιλάω για ένα παιδί που ξεκινάει τώρα και που μπορεί να μην πέρασε ένα μήνα και ένα μήνα, μηνέραν. Άρα ήμουν εξ αρχής θετική. Αλλά σίγουρα, σαφέστατα, πρέπει να είναι οι συνθήκες τέτοιες που και τα χρήματα να μην χάσουν και το χρόνο τους να μην χάσουν. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, εγώ σου λέω ότι ανοίγουν όλα και προχωράνε και πάνε όλα καλά, το αποτέλεσμα και ο τίτλος των σπουδών να μην είναι όπως έχει γίνει σε άλλα πανεπιστήμια και σε γειτονικές χώρες που είχαμε θέματα και εκεί, μη τα θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Εδώ στο στούντιο έχουμε τον αγαπητό μου Κωνσταντίνο Παπά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων, και συζητάμε για αυτό το φλέγον ζήτημα, το οποίο το βλέπουμε να ξετυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες και να εξελίσσεται και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και περισσότερο σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την απόφαση του ΣΤΕ που έχει μπλοκάρει κάποια πράγματα, με τις βεβαιώσεις, όπως λες, που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν θα χαθεί χρονιά για τους φοιτητές, που φαντάζομαι έχουν δώσει και τα τους λεφτάκια για να κάνουν την εγγραφή, φαντάζομαι, έτσι δεν έγιναν οι εγγραφές.
1: Προφανώς. Τα δίδακτρα ολόκληρου του έτους, όχι.
0: Α, ολόκληρου του
1: έτους. Δεν είναι μόνο εγγραφής, διότι έτρεξε ένα ακαδημαϊκό έτος κατά τη χρονιά που πέρασε.
0: Μάλιστα. Πολύ.
1: Έτσι, εκεί είναι το ζήτημα.
0: Ακόμα χειρότερα. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικό για να ξεκινήσει κάτι και να είναι με σωστές βάσεις?
1: Σίγουρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πολλά λάθη στον ίδιο τον νόμο. Όταν το ΣΤΕ έκρινε συνταγματικό τον νόμο, έκρινε κάποια στοιχεία του ιδίως σε σχέση με το άρθρο 16. Οι διαδικασίες όμως που προβλέπονται για την ίδρυση τέτοιων ιδρυμάτων στον νόμο, ας πω ότι έγιναν εντάχει και ως εκ τούτου άφησαν πολλά περιθώρια λαθών. Μην πούμε σε μεγάλη ανάλυση
0: τώρα,
1: γιατί θα κουράσει τους ακροατές. Νομίζω το βασικό εδώ είναι το εξής. Έχουμε με έναν νόμο, προβλέπει αυτά που προβλέπει. Αυτό το οποίο όμως είπε το ΣΤΕ είναι ότι ουσιαστικά καλεί το Υπουργείο, την ΕΘΑΕ και τον ΕΟΠΕΠ και λέει: κύριοι, δεν κάνατε αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος και δεν τα κάνατε σωστά. Άρα, τι τους λέει, όλη η διαδικασία με την οποία αξιολογήσατε τα προγράμματα σπουδών, όλη η διαδικασία που αξιολογήσατε τα ίδια τα ιδρύματα αυτά, ήταν ελλιπής και πρέπει να ξαναγίνει όλη από την αρχή, να σχεδιαστεί με τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, να φέρουμε δηλαδή τα ευρωπαϊκά κριτήρια και να τα εφαρμόσουμε πλήρως σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό δεν το είχαμε κάνει από την αρχή?
1: Θα έπρεπε, ναι. Δεν έχει γίνει όμως. Και εκεί εντόπισε διάφορα προβλήματα το ΣΤΕ. Είναι κάτι το οποίο εμείς ως Ένωση το είχαμε αναδείξει ήδη από πέρσι, ότι τα κριτήρια που εφαρμόζονται προσκρούν σε τουλάχιστον 5 από τα σημεία, από τα 11 σημεία που έχει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το είχαμε τονίσει αυτό, όπως είχαμε τονίσει και τέτοια περίοδο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου και διαμαρτυρόμασταν για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πιστοποίηση και στην έγκριση του συγκεκριμένου ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη, στην οποία περίπτωση, πέρα από κτηριακά θέματα και προγράμματα κτλ., υπήρχε ένα μείζον ζήτημα. Ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ έβαλε τον εαυτό του ως ελεγκτή του συγκεκριμένου ιδρύματος και μετά ήρθε ο ίδιος να ελέγξει τον εαυτό του ως ελεγκτή. Και πέραν τούτου, όπως μας δικαίωσε το ΣΤΕ γι' αυτό, είχε βάλει ως μέλος της Επιτροπής απόφοιτη του εν λόγω κολεγίου να ελέγξει το κολέγιο. Έρχεται λοιπόν το ΣΤΕ και τους λέει: κύριοι, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, διότι εδώ τίθεται άμεσο ζήτημα μεροληψίας έναντι του συγκεκριμένου ιδρύματος και του ελέγχου αυτού. Όπως είπαμε στο ΣΤΕ, η περίπτωση να τύχει οι τρεις στους τρεις από τους ελεγκτές να σχετίζονται με το ελεγχόμενο ίδρυμα είναι 0,33%. Θα έπρεπε να είμαστε λοιπόν σε ένα τέτοιο εγχείρημα των ΝΟΠΟΠΟΕ πολύ πιο προσεκτικοί, για να μην έχουμε και τα προβλήματα που έχουμε τώρα, αλλά και την κριτική την οποία, κατά τη γνώμη μου, εμείς ως η αρμόδια ένωση των ιδρυμάτων της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ορθώς ασκήσαμε και θα συνεχίσουμε να ασκούμε.
0: Να πω εδώ, πριν τελειώσει η πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί είναι δύο, έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία. Αυτό όλο αντιλαμβάνομαι ότι ενισχύει την παρουσία των ιδιωτικών κολεγίων, των αναγνωρισμένων ιδιωτικών κολεγίων στην Αθήνα. Όλο αυτό που έχει συμβεί και όλες αυτές οι αστοχίες δείχνουν ότι καλό είναι τελικά, μέχρι να γίνουν σωστά τα πράγματα, μέχρι να υπάρξει ο τρόπος όλα αυτά να λειτουργήσουν ορθά, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν ορθά κατά τη γνώμη μου, και ίσως είναι και ένας τρόπος να ξεκινάνε με μικρότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά στη συνέχεια να προσελκυθούν και άλλα στο μέλλον, βλέποντας ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με σοβαρότητα και προσελκύοντας και φοιτητές και από το εξωτερικό που μπορεί να βρουν την Ελλάδα σαν χώρα την οποία να θελήσουν να σπουδάσουν κλπ. Νομίζω ότι αυτό ενισχύει και τη δική σας την σοβαρότητα.
1: Και σε ευχαριστώ.
0: Σοβαρή ήταν πάντα.
1: Σε ευχαριστώ που το θίγεις αυτό. Τα κολέγια, έχουμε κολέγια μέλη μας που λειτουργούν 40 χρόνια. Τα κολέγια είναι ένας σταθερός πυλώνας παροχής αναγνωρισμένων σπουδών στην χώρα μας, ξεκάθαρα, σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχουμε ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι εγκεκριμένο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν βγει και σχετικοί νόμοι από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Χρόνια τώρα δεν αμφισβητείται και ούτε μπορεί να αμφισβητηθεί. Άρα λοιπόν, μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές να επιλέξει ένα από τα κολέγια μέλη μας, για παράδειγμα, για να κάνει τις σπουδές του? Φυσικά. Και μπορεί και να νιώθει και πολύ σίγουρος για το πτυχίο που θα πάρει και το τι αναγνώριση παίρνει. Η μόνη διαφορά, την οποία δεν έχει αλλάξει, έτσι ήταν πάντοτε, η μόνη διαφορά σε σχέση με τις αναγνώριση είναι ότι κάποιος ο οποίος σπουδάζει σε ένα κολέγιο στην Ελλάδα, το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να πάει να κάνει μεταπτυχιακό μετά ή διδακτορικό στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή να πάει να σπουδάσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο χρησιμοποιώντας, μπορεί να πάει σε ένα άλλο κολέγιο ή στο εξωτερικό, και δεν μπορεί να γίνει καθηγητής του ελληνικού δημοσίου πανεπιστήμιου.
0: Το οποίο και να γίνει καθηγητής μέχρι να διοριστεί, θα μαθήσει έτσι κι αλλιώς.
1: Εγώ οφείλω να είμαι ξεκάθαρο. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορεί να κάνει. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, να δουλέψει στο δημόσιο, να δώσει διαγωνισμού στο ΑΣΕΠ, σε οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη, να βγάλει την σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που ενδεχομένως σχετίζεται με το επάγγελμά του, αυτό μπορεί να το κάνει με τις σπουδές που θα κάνει σε ένα από τα αναγνωρισμένα κολέγια.
0: Και ένα γκαϊμό που έχω μόνιμα κάθε φορά που συζητάμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θέλω να το θίξουμε αυτό λίγο πριν κλείσουμε και πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εσύ είσαι σε ένα εξαιρετικό ιδιωτικό κολέγιο, το ICPS, όπου έχει να κάνει με το κομμάτι της ψυχολογίας. Η ψυχή μου με πιάνει, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά τον βλέπω και αυτό του λέω, βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα, δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο ιδιαίτερα, δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ και που μπορεί να όχι εκμεταλλεύονται, γιατί μπορεί να θέλουν να έχουν το χάρισμα, να έχουν το μεράκι να ασχοληθούν με αυτό, αλλά που μπορεί εκείνη τη στιγμή, αν δεν έχουν την πλήρη γνώση, να επηρεάσουν έναν άνθρωπο σε μια ευαίσθητη ψυχική κατάσταση, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η γενικότερη κατάστασή του. Πες μας λιγάκι τι πρέπει να γίνει και με αυτό, γιατί βλέπω ένα εκατομμύριο life coach που δεν έχουν αναγνωρισμένες σπουδές και τα συναφή, και είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το θέμα για μένα.
1: Κοίταξε, αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, δεν το βλέπουμε μόνο εδώ. Να, δηλαδή μην θεωρούμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί, όπως το λες εσύ, να έχουν ένα χάρισμα, να νιώθουν ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιον πιο καλά, να συνδεθούν μαζί του πιο καλά, και πολλοί θεωρώντας ότι θα πάνε να κάνουν κάπου μια εκπαίδευση η οποία είναι περισσότερο αυτό που λέμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο βιομηχανία, ότι αυτό αρκεί για να σε κάνει ικανό, να σε χρήσει ικανό να μπορέσεις να διαχειριστείς μια τέτοια συνθήκη. Δεν ισχύει. Όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά οι νόμοι σε αυτή τη χώρα είναι ξεκάθαροι. Εφόσον μπεις σε μια διαδικασία όπου διαχειρίζεσαι ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ψυχολόγου και ασκείς ουσιαστικά εν κρυπτό αυτό το επάγγελμα, κάνεις αντιποίηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου και μπορεί να βρεθείς ιδιαίτερα μπλεγμένος νομικά με σοβαρότατες συνέπειες. Από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι ένα πρώτο πτυχίο ψυχολογίας. Και από εκεί και πέρα να κάνει ένα μεταπτυχιακό, και μάλιστα υπάρχουν μεταπτυχιακά που δεν είναι μόνο θεωρητικά, αλλά σε εκπαιδεύουν σε βάθος προσωπικό, ανάπτυξης προσωπικής και σε επίπεδο θεραπείας και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία για παράδειγμα, στα οποία θα εξειδικευθεί κάποιος για να μπορεί να δουλεύει με έναν άλλον άνθρωπο. Μάλιστα. Θέλω να ξεκαθαρίσω, το coaching δεν είναι αντικείμενο θεραπείας, δεν κάνεις θεραπεία. Σωστό. Με το coaching. Το ότι κάποιοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τίτλο και τον έχουν ουσιαστικά τεντώσει για να αγγίξουν ζητήματα τα οποία χρήζουν θεραπείας, ψυχοθεραπείας, είναι φταίξιμο δικό τους, όχι του αντικειμένου του coaching. Το coaching είναι μία διαδικασία. Σωστό. αναπτυξιακή και ψυχοεκπαιδευτική, όπου σε ένα σοβαρό πρόγραμμα coaching ένα πρώτο πράγμα που κάνουν οι εκπαιδευτές είναι ακριβώς ότι θέτουν το όριο, την κόκκινη γραμμή του σημείου μέχρι πού φτάνει το coaching και από πού ξεκινάει η θεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Μην μπερδεύουμε και συγχαίρουμε τα πράγματα.
0: Υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπες όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί το έχω προηγούμενο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βλέπω το τι συμβαίνει και στα social και μονίμως με ανησυχεί. Δεν μπορώ αύριο να χρειαστώ. Μπορεί αύριο να χρειαστώ. Ίσως για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Παπά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ξεκινάει και με το καλό η καινούργια σεζόν και η δικιά μας και η δικιά σας. Να είμαστε καλά. Θα έχουμε να λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ εντός του ραδιοθαλάμου. Γεια σου, Θανουλίδες. Τους αλλάζω σαν τα υποκάμισα τους ηχολήπτες. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε όσο προλαβαίνουμε τραγούδι ή να περιμένουμε τον Βίκτορα. Βάλε τραγούδι να αποχαιρετήσω κι εγώ τον αγαπητό μου και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Ζωνανιά Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου, 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας, Κώστας Γκιουλέκας, ανέφερε στον Alpha Radio 989 ότι εκτός των μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός θα συμπεριλάβει και έκτακτα μέτρα επιδομητικού χαρακτήρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την παράταση της επιδότησης κατά 10 λεπτά για κάθε λίτρο του πετρελαίου κίνησης φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκριθμη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Νέα μεγάλη ποσότητα παράνομων αλκοολούχων ποτών αλλά και εκατοντάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο εντόπισαν οι αρχές στο Ηράκλειο σε μια ακόμη επιχείρηση για τον εντοπισμό προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα απαιτούμενα φορολογικά και νόμιμα παραστατικά. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 4.000 λίτρα ποτών και 644 μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο, από τις οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν 18.000 μπαλόνια. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας. Μήνυμα για τη Διεθνή Μέρα Μνήμης και Τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας ανήρτησε στο ΕΚΣ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, τόνισε ο Υπουργός και συμπλήρωσε. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Τραγωδία στα Τζουμέρκα. Ο 86χρονος έχασε τη ζωή του τη στιγμή που πραγματοποιούσε εργασίες στη στέγη του σπιτιού του με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ταυτόχρονα, σε αυστηρό τόνο κινήθηκαν οι δηλώσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν συμβατικές αλλά και νέες μορφές απειλών. Οποιοδήποτε λανθασμένος υπολογισμός θα μπορούσε να προκαλέσει μια ιδιαίτερα σφοδρή στρατιωτική αντίδραση, είπε χαρακτηριστικά ο Αλί Αμπντολαχή. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, στο Άλμπανι. Για την υπόθεση συνελήφθη 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, η οποία αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα, ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο. Οι άμνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.

0: έγινε, Θανούλη, παιδί μου? Τι κάνεις, πώς είσαι? Ε, καλά είσαι? Μπράβο, παιδί μου. Θα είσαι και την άλλη εβδομάδα? Θα πας διακοπές? Θα έχεις ρεπό? Πού θα πας?
1: Εδώ γύρω θα είμαι.
0: Α, all around. Μάλιστα. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε τις παραγωγές. Κάτσε να πω καμιά καλημέρα στον κόσμο, γιατί δεν πρόλαβα. Ε, Μανώλη, το διέγραψε το μήνυμα. Μανώλη, μελέτη. Να σε θυμίσω μια παροιμία που ταιριάζει με το σύντομο πόλεμο. Ουδέν μονιμότητα του προσωρινού. Ναι, είναι σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί δεν μπορούσα να τα δω. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εδώ είμαστε Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας, όπου διαδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία η Καραουλάνη. Και βλέπω εδώ πέρα για να δω τι, έχω, τι δεν έχω προλάβει να δω. Το τεταρτάκι μισάωρο, μια ώρα που βλέπαμε εμφάνιση, μήνυμα της Μελάνια δίπλα στον Τραμπ. Δίπλα, μετά το Σάλο με την Νάταλι Χάρπ. Τι έγινε, τι έχω χάσει με τα προσωπικά της οικογένειας? Κάτι συμβαίνει εκεί, λέτε, να έγινε τίποτα? Τέλος πάντων, ας μην ασχοληθώ. Τέλος εποχής για την Κούβα, βλέπω. Χωρίς ρεύμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, υποχωρεί στους όρους του Τραμπ. Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα της εντατικής θεραπείας στον Ευαγγελισμό είναι ο Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι εδώ και ένα μήνα περίπου ο δημοσιογράφος εκεί. Η κατάσταση του κρίνεται ως πολύ σοβαρή και είναι και δύσκολες οι ώρες περνά. Η σκέψη μας είναι μαζί του. Ο 78χρονος δημοσιογράφος, πολύ αγαπητός σε όλους μας. Εντάξει, δυσκολεύεται. Πριν από 25 μέρες, μάλιστα, είχε πολύ σοβαρά συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό. Να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε στον άνθρωπο. Η κλινική του εικόνα πριν από ένα μήνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα. Αλλά ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να πω εδώ λοιπόν ότι έχει πολλά κρούσματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε όλοι. Ξέρετε, από τα κουνούπια δεν είναι και από κάτι μπορεί να προφυλαχθεί. Είναι άμα θέλει να σε τσιμπήσει, θα σε τσιμπήσει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι. Ξέρετε, τώρα αυτά τα φιδάκια, όλα αυτά τα αντικουνουπικά, αυτές οι κρέμες. Δεν ξέρω αν τελικά κάνουν και τίποτα. Κάνουν τίποτα, δεν σε θάνουν. Έχουν αγριέψει τα κουνούπια. Δηλαδή, του βάζω εγώ το φιδάκι. Πιο πολύ με ενοχλεί εμένα το φιδάκι παρά στον κόνοπα. Σου λέει, τι νομίζεις εσύ, θα μου κάνει εμένα κάτι το φιδάκι? Ή βάζει εκεί, ψεκάζεσαι, ψουφσουφσου. Έχω μια φίλη απέναντι στο σπίτι μου η οποία καίει καφέ. Έχει, μην πω ότι παθαίνει από τις αραθυμιάσεις από μόνη της. Δεν ξέρω αν το κουνούπι ενοχλείται με όλα αυτά. Με τους βασιλικούς που τα βάζουμε γύρω-γύρω στο μπαλκόνι, προκειμένου να μην τα πειράξουν. Κανένα πρόβλημα δεν πρέπει να έχει το κουνούπι, να ξέρεις. Εκεί. Και όσο πάει και αγριεύει και γίνεται κουνούπι γίγας, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Γι' αυτό να ραντίζουμε. Μήπως θα έπρεπε σαν κράτος να ραντίζουμε, να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, να μην υπάρχουν σκουπίδια. Τι είναι αυτά? Πιο πολύ τα νερά, τα βρώμικα είναι αυτά που έλκουν τα κουνούπια. Αυτό δεν είναι τα φυτά, τα περίεργα? Τα φυτά τα έχουμε κάψει. Αλλά δεν είναι τα φυτά αυτά τα οποία έχουμε κάψει, τα οποία προσελκύουν τα κουνούπια. Είναι κάτι περίεργα εκεί πέρα, κάτι συντριβάνια δίπλα και είναι βρώμικο το συντριβάνι, έρχεται και το κουνούπι, πάρε τι γίνεται στην πλατεία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Θάνο, δεν ξέρω. Και είμαι και γλυκοαίματη, Θάνο. Τι να πεις, προβλήματα. Αυτό που είναι στον Άγιο Δημήτριο το έχεις δει με τον 18χρονο που του καρφώθηκε το μαχαίρι στο κεφάλι του ανθρώπου. Ένας 33χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο ποδοσφαιριστή στον Άγιο Δημήτριο, επιχειρώντας να τον ληστέψει.

είναι και Αύγουστος ακόμα. Ζέστη κάνει τον Αύγουστο. Δηλαδή δεν είναι και είδηση. Είναι σαν την είδηση που βλέπαμε χθες. Βλέπαμε μια είδηση χθες όπου είχε κάποια συγκεκριμένα περιστατικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Είναι αμαδαγκώσει ο άνθρωπος το σκύλο, όχι αμαδαγκώσει ο σκύλος τον άνθρωπο. Τι λες εδώ, μελέτη μου. Το έσβησα γιατί νόμιζα πως τελειώσατε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχουμε άλλη μια εκπομπή. Σε παρακαλώ. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή εκπομπή και θέλουμε να σας ακούμε. Και εμείς να είσαστε στην παρέα μας, αγαπητέ μου μελέτη. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το τραγουδάκι και σιγά σιγά να υποδεχθώ σιγά σιγά τον επόμενο καλεσμένο που θα μας μιλήσει για αρχιτεκτονική ενδιαφέρουσα. Και στη συνέχεια έχω και δύο φίλους εδώ που έχουν έρθει με ένα πολύ ωραίο project. Θα σας αρέσει σίγουρα μόλις το ακούσετε. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος ο Μπούπας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε ένα φίλο που έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιας και ο αρχιτέκτονας, ο Παναγιώτης ο Τόμπρας, βλέπω προχθές, φτιάχνει μια, έχει κάνει μια ανάρτηση με ένα σχέδιο μιας βίλας εκεί στη Μύκονο που έχει κάποια στοιχεία περίεργα και έχει και επηρεαστεί ιδιαίτερα και από τον πρώτερο έντιμο βίο του στο Ντουμπάι, στα Αραβικά Εμμυράτα, μιας και έχει ασχοληθεί ενεργά με την δημιουργία του μουσείου τεχνολογίας, κάποιο μουσείο, κάτι λάθος λέω. Παναγιώτη, για πες τα μου εσύ που τα θυμάσαι καλύτερα γιατί τα έχεις κάνει σε σχέση με μένα. Καλησπέρα.
1: Η διεύθυνα το σχεδιασμό και την κατασκευή του μουσείου του μέλλοντος.
0: Του μέλλοντος, έχει τεχνολογία και έχει το μέλλον. Ναι, καλά τα είπα. Μια χαρά τα συνδύασα. Παναγιώτη, όμως, αυτό το οποίο είδαμε, το οποίο ήταν ένα. Θα μας πεις, υπάρχει μια. Υπάρχει λοιπόν στο διαδίκτυο, στα social media τα δικά σου και τη Top Mentor Consultants, μια κατοικία περίεργη, φουτουριστική, του μέλλοντος κυριολεκτικά θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, Έλλη μου, και εσένα και τους ακροατές σου. Mm-hmm. Ναι, αυτό που ήθελα να αποτυπώσω και να δημιουργήσω είναι ένα κόνσεπτ γιατί ετοιμάζουμε, οφείλω να σου πω, τις 6 βίλες γενικά.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο group fund, οπότε ήθελα λίγο να δω και το approach του κόσμου της Μυκόνου που διήστανται λίγο οι απόψεις.
0: Ναι, δεν είναι το κατεξοχήν μικονιάτικο αυτό που βλέπεις.
1: Δεν το περίμενα λίγο από μικονιάτο να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι είναι το μόνο νησί που θα δεχόταν μια φουτουριστική βίλα που έχει πολλά και κλαδιτικά όμως στοιχεία. Ήθελα λοιπόν να σχεδιάσω και να δω ένα κόνσεπτ το πώς βλέπω τη Μύκονο, εγώ τουλάχιστον, του μέλλοντος. Έτσι, πώς μπορώ να προσαρμόσω μια φουτουριστική βίλα χρησιμοποιώντας και κλαδίτικα στοιχεία, όχι απόλυτα βέβαια, γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσεις φουτουριστικό σχέδιο εφαρμόζοντας απόλυτα τα κλαδίτικα στοιχεία και τις πολυοδομικές διατάξεις.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Απελευθερώθηκα λίγο να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να δώσω τη δική μου δημιουργία και πώς βλέπω ένα βότσαλο και το inspiration να θέσεις από το Μουσείο του Μέλλοντος να μπορεί να αποτυπωθεί στο περιβάλλον το και κλαδίτικο.
0: Επειδή εμείς μιλάμε
1: ραδιοφωνικά. Σε άλλους θεωρούν ότι δεν ταιριάζει καθόλου.
0: Επειδή εμείς μιλάμε ραδιοφωνικά και δεν μπορεί να έχει ο κόσμος εικόνα, να πω ότι στα social media του Παναγιώτη, του Τόμπρα, μπορείτε να το δείτε. Απλά κάνε μας μια περιγραφή λιγάκι για να καταλάβουμε τι το διαφορετικό θα είχε.
1: Έλλη μου, δεν έχει κάτι το διαφορετικό. Είναι μια καμπύλη όμως. Είναι ένα βότσαλο. Μισό λεπτάκι, έτσι να καλούνε. Είναι ένα βότσαλο, το οποίο φανταστείτε ένα βότσαλο λευκό,
0: mm-hmm.
1: που το βλέπουμε πάρα πολύ στις Κυκλάδες, υπάρχουν και φωτογραφίες που έχω αναρτήσει,
0: mm-hmm.
1: πώς αυτό το βότσαλο μπορεί να γίνει ένα γλυπτό σπίτι. Έτσι. Μέσα από αυτό το βότσαλο ανοίγει, έχουμε επιφάνειες με ανοίγματα που μπαίνουν μέσα στο σπίτι, το φως, το λευκό. Υπάρχει οροφή, ένα στοιχείο το οποίο έχει τα διάτρητα αυτά, τρίγωνα και άλλες πολυμορφωμικές ανοίγματα τα οποία το φως του ηλίου διαπερνέται μέσα, mm-hmm. και που το χρησιμοποιούν πολύ στη Μύκονο στους τοίχους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρησιμοποιείς κανένα στην οροφή, οπότε ήθελα να δω κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδημιουργηθεί.
0: Πόσα τετραγωνικά θα ήταν αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι σε επίπεδο κόνσεπτ ακόμα. Mm. Αλλά θα πληρεί, εννοείται ότι όταν θα πάει για την πολυοδομία πρέπει να πληρεί τις
0: κανόνες πολυοδομικούς. Πρόσεξε, Κακομοίρη, που θα βγω να πω τα αντίθετα μετά. Πρόσεξε, Κακομοίρη, με την πολυοδομία. Όχι αυτά που κοροϊδεύουμε.
1: Δεν ποτέ να βγάλουμε άδεια αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες. Εδώ είμαστε ακόμα λίγο πιο ελεύθεροι να δημιουργήσουμε λίγο κάτι παραπάνω από τους κανόνες. Έτσι για να το, όπως θα ήθελα εγώ, να φαίνεται και όπως. Είναι στη δική μου αισθητική. Μετά εννοείται θα το προσαρμόσουμε στους πολυοδομικούς κανόνες των Κυκλάδων.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τα σχόλια που άκουσες από τους ανθρώπους που είδαν το συγκεκριμένο σχέδιο?
1: Κοίτα, υπήρξαν άνθρωποι που τους άρεσε πάρα πολύ και που λατρεύουν και τις Κυκλάδες. Καταλάβανε την έννοια και το τι θέλω να δείξω και πώς το ότι δεν είναι κάτι που σώνει και καλά πρέπει να γίνει πλήρη 100% τις πολυοδομικές κανόνες, αλλά σε πολλούς άρεσε να δουν αυτή την πλευρά της Μυκόνου, γιατί να σου πω και κάτι, ήμουνα τώρα για εργασία και διακοπές και στη Μύκονο. Mm. Το μοτίβο το ίδιο κουράζει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε όλο και τα ίδια και κυρίως στη Μύκονο νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο να διατηρήσουμε το ανοιχτό μας μυαλό. Η Μύκονο είναι η Μύκονος γιατί οι Μυκονιάτες δεκαετίας του 50 και του 60 είχαν ανοιχτό μυαλό σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος.
0: Βέβαια, πραγματικά.
1: Μπορούμε το 2026 δηλαδή να λέμε ότι γυρνάμε πίσω 50 χρόνια, πρέπει να δούμε okay, ποια είναι η Μύκονος του μέλλοντος.
0: Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα γίνονται και σε συνδυασμό με το να μην χαθεί, όπως μας είπες και με το Βότσαλο και με όλα αυτά τα οποία συνδυάζεται, να μην χαθεί και το παραδοσιακό κομμάτι.
1: Να μην χαθεί, εννοείται. Μα εγώ θεωρώ τουλάχιστον εγώ προσωπικά ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι ένα Βότσαλο που γίνεται σπίτι, βεβαίως έχει πάρα πολλές καμπύλες. Η καμπύλη είναι στοιχείο κυκλαβίτικης αρχιτεκτονικής. Απλά αυτό είναι μια μεγάλη καμπύλη. Ναι, okay. Είναι ένα μεγάλο Βότσαλο, υπάρχει όμως στην αρχιτεκτονική. Εμείς εμπνεόμαστε από διάφορα αντικείμενα σαν αρχιτέκτονες. Έτσι εμπνέστηκα και εγώ και σε σχέση και με το Μουσείο του Μέλλοντος, βάζοντας κάποια στοιχεία κυκλαβίτικα, ήθελα να παίξω λίγο, αν θέλεις, στο πώς εμπνέομαι και σκέφτομαι τη Βίλα του Μέλλοντος.
0: Παναγιώτη, και ο Γκάουντι έτσι ξεκίνησε, να ξέρεις. Και μετά είχε εξαιρετικά. Όχι, έμεινε απλά στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, αλλά έβαλε πολύ νεοτεριστικά. Πολύ νεοτεριστικά. Εντάξει, δεν κάνω σύνδεση. Εύχομαι πραγματικά το μέγεθος το δικό σου να φτάσει κάποια στιγμή. Αλλά όταν με νεοτερισμούς αλλάζεις τον κόσμο, δεν τον αλλάζεις τον κόσμο με το σύνηθες. Οπότε εδώ. Πάμε μαζί σου και το πιστεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και στην αρχή κάτι καινούριο πάντα φοβίζει. Και μετά γίνεται αυτό που είπες. Κοπιάρεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, αν μας ξαναπάτε στη Μύκονο, πιείτε και ένα καφέ και για μας εκεί στη Μικρή Βενετία. Τα φιλιά μας χαιρετούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Stars.

0: ωραία τραγούδια είναι αυτά, να ξέρετε, τις αγαπημένες μου Αφροδίτη Σιμίτη. Εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος μου Θάνος ο Μπούπας, ο οποίος και αυτό το παιδί τι να κάνει, προσπαθεί εδώ πέρα με όλα αυτά τα οποία του περνάει κάθε μέρα μαζί μου. Τελειώνω τα μαρτυριά σου σήμερα. Τελειώσανε μετά, θα με δεις μετά από λίγο καιρό πάλι, αμέσως. Εκεί, ορίστε. Άσχημα πέρασες.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Το βλέπω, εγώ το βλέπω σου. Δεν χρειάζεται. Το βλέπω το επικριτικό. Το βλέπω να υπάρχει. Κατά βάθος. Όχι, είναι καλύτερο παιδί, δεν υπάρχει από το Θάνο. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για μια εφαρμογή που πραγματικά είναι το μέλλον. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που τους βρήκα τυχαία και ανταμώσαν οι δρόμοι μας. Και πάλι πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, από τη μία πλευρά εδώ εκ δεξιών μου είναι ο αγαπητός μου Κώστας Χρυσικόπουλος. Και εξ αριστερών μου είναι ο Γιώργος Χαλαμπαλάκης. Είσαστε και δύο με αποχή η εφαρμογή. Mm-hmm. Η εφαρμογή της παρέας, η φιλική, τέλος πάντων παρέα. Τι έχουν κάνει αυτά τα δύο παιδιά, όταν λέω μεταξύ είναι δύο παιδιά, μου λένε όλοι πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια. Λέω δεν είναι τόσο μικρά παιδιά.
2: 18.
0: Είναι λίγο πιο μεγάλα από τα 18. Αλλά έχουν μυαλό νεοτεριστικό μοντέρνο. Γιατί τα δύο αυτά αγόρια έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική εφαρμογή η οποία λέγεται Spot Smiley. Και τι είναι, βρίσκεις πάρκινγκ. Πού, εδώ εντός της Αττικής. Καλά, έχω να σας πω πάρα πολλά. Εγώ έχω ήδη ενθουσιαστεί χωρίς να οδηγώ. Σκέψου. Σκέψου και να οδηγούσα. Λοιπόν, αγαπημένα μου Κώστα, για πες μου.
2: Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μια εφαρμογή που αλλάζει, μάλλον ανταλλάσσουμε θέσεις πάρκινγκ. Το Spot Smiley λοιπόν ανταλλάσσει θέσεις πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο. Ενημερώνεις ότι σε 3 λεπτά αποχωρώ από τη θέση που ήδη έχω παρκάρει, δημόσια θέση πάρκινγκ, έτσι, όχι ιδιωτική. Αποχωρώ σε 3 λεπτά, εμφανίζεται στους χρήστες της εφαρμογής ότι εσύ αποχωρείς σε τόσο χρόνο, σε ματσάρι, δηλαδή πατάει την πινέζα,
0: ναι.
2: Του κάνει navigate προς εσένα και αντίστοιχα εσύ βλέπεις ότι θα έρθει ένα μαύρο σουζούκι, ξέρω εγώ, και βλέπεις tracking πάνω live εκείνη την ώρα ότι έρχεται προς τα εσένα.
0: Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Κατεβάζω την εφαρμογή.
2: Ναι.
0: Είναι και για iPhone και για iOS.
2: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Είναι και για iPhone και για iOS. Κατεβάζω λοιπόν την εφαρμογή. Κάνω προφίλ. Λέγομαι η Έλλη Σπάι που έχω και τα social. Βάζω τα στοιχεία του αυτοκινήτου μου, τι κάνω μέσα.
2: Απλά πράγματα. Χρώμα μαύρο, μάρκα Suzuki.
0: Αν δεν έχω πινακίδες και ιστορίες και λοιπά, δεδομένα προσωπικά και αυτά.
2: Τίποτα απολύτως. Το μόνο που δηλώνεις είναι ότι αν είναι SUV, γιοταχή και τα λοιπά, για καθαρά για το μέγεθος. Για να μπορεί να ανταλλάσσει σωστή.
0: Και είναι δωρεάν.
2: Δωρεάν.
0: Μάλιστα. Ξεκινάω λοιπόν. Βάζω. Εγώ πάω και παρκάρω στο νέο κόσμο που λέγει νωρίτερα ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Το αυτοκίνητό μου το βράδυ και την άλλη με το οποίο φεύγω. Ετοιμάζομαι να φύγω. Mm. Στο σπίτι που είμαι, δηλώνω που είμαι από κάτω π.χ.
2: Όταν έχει παρκάρει, έχει βρει εφαρμογή το στίγμα σου ότι έχει σταματήσει και έχει παρκάρει εκεί. Οπότε λοιπόν μπορεί και μέσα από το σπίτι σου να πει ότι σε 20 λεπτά θα φύγω. Και να έχεις υπολογίσει το χρόνο φυσικά να είσαι εκεί όταν θα
0: φύγει.
2: Ακριβώς. Οπότε ο άλλος μπορεί να σε ματσάρει και από πιο μακριά από το location.
0: Και να βλέπει.
2: Που είσαι στα 3 λεπτά, 4-5 που είναι το συνήθως, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Και αν θέλει, ας περιμένει κιόλας. Δηλαδή, αν λίγο φτάσει πιο νωρίς.
0: Μα θα πω διαφορετικά, άμα δεν περιμένει, θα κάνει αρχίσει να κάνει.
2: Μα είναι κάτι σιγουράκι, το έχετε ματσάρει.
0: Το
2: έχετε ματσάρει.
0: Το βρίσκει, φεύγει. Δεν μου λες, Γιώργο, αγαπημένε, αγαπητέ κύριε Χαλαμπαλάκη, πώς και το σκεφτήκατε αυτό. Ψάχνατε να βρείτε πάλι και μια μέρα και είπατε θα κάνω μια εφαρμογή μόνο μου, δεν είναι κατάσταση.
3: Πίστεψε με ακριβώς έτσι. Κυριολεκτικά. Επειδή μένω στην περιοχή της Πανόρμου που είναι πραγματικά μια δύσκολη περιοχή, δεν είναι μόνο το Παγκράτη, δεν είναι μόνο η Κυψέλη, προφανώς υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως η Πανόρμου. Εκείνο το απόγευμα που είχα επιστρέψει από τη δουλειά, έκανα μία ώρα και 20 λεπτά για να βρω πάρκινγκ. Και δεν ήταν η πρώτη φορά έτσι.
0: Ναι.
3: Βάσει μερικών μετρήσεων που έκανα, ο μέσος όρος για να βρω εγώ πάρκινγκ σπίτι μου, επιστρέφοντας από τη δουλειά, είναι 40 λεπτά. Κάθε μέρα.
0: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει περίπου 2 ευρώ έξοδα κάθε μέρα
0: βενζίνης.
3: Για να κάνω κύκλους χωρίς φθορά και χωρίς να μετρήσουμε και το χρόνο που είναι το πιο πολύτιμο πράγμα. Έτσι.
0: Περίμενε και μιλάς για το να ψάχνεις να παρκάρεις στο σπίτι σου.
3: Ακριβώς.
0: Σκέψου να πρέπει να φύγεις, να πας στη δουλειά σου, να μην έχει πάρκινο χώρο.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Και να ψάχνεις εκεί άλλα 40 λεπτά, μισή ώρα και άλλα 2 λεπτά 2 ευρώ βενζίνη και τρέχα γύρω. Μη σας πω να πάτε για καφέ μετά, μη σας πω να πάτε σινεμά, να πάτε να φάτε.
3: Και αυτό έχω πάθει. Έχω φύγει από τον Παγκράτη γιατί έκανα μία ώρα να βρω πάρκινγκ και λέω στους φίλους μου: παιδιά, δεν έρχομαι για μπύρα. Γεια σας.
0: Ναι, μα δεν γίνεται. Και δεν είναι και άσχημο δυστυχώς και εκνευριστικό το ότι χάνεις τόσο πολύτιμο χρόνο από τη ζωή σου καθημερινά.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Χωρίς να κάνεις τίποτα. Ένας λόγος, Κώστα, που δεν οδηγώ, ο άλλος είναι ότι δεν ξέρω να οδηγώ. Αλλά ένας από τους λόγους που δεν οδηγώ είναι ότι σκέφτομαι ότι, παιδί μου, παίρνω εγώ το ταξί. Μέσα από τις εφαρμογές βρίσκω συνήθως πολύ γρήγορα ταξί. Δεν χάνω. μία ώρα από τη ζωή μου, 40 λεπτά να κατέβω. Θέλω να κατέβω στο κέντρο. Δεν θέλω να πληρώσω το πάρκινγκ και σόνι. Πληρώνω παραπάνω το ταξί, κάποιες φορές την εφαρμογή για να βρω. Κερδίζω όμως τον πολύτιμο χρόνο σε όλο αυτό.
2: Ο χρόνος είναι πολύ πολύτιμος, ειδικά για τους κατοίκους της Αττικής, γιατί πρέπει να κάνουμε πάμπολα πράγματα με 1,200 εμπόδια κάθε μέρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος είναι στιγμές. Εμείς αυτό θέλουμε, να κερδίζεις περισσότερες στιγμές. Δεν πάμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το πάρκινγκ δεν γίνεται. Πάμε να είμαστε ένας βοηθός που θα βρίσκεις πιο γρήγορα πάρκινγκ.
0: Όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ ενδιαφέροντα θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε ευθύς αμέσως με το Spot Smile, παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυτά που έχουμε συζητήσει εκτός αέρα θα σας τα πω την επόμενη φορά που θα είναι για να τα πούμε και εντός αέρα, να ξέρετε. Γιατί έχουμε μάθει τόσες πολλές πληροφορίες για πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την τεχνολογία που είναι τρομερά ενδιαφέροντα. Είναι το μέλλον πραγματικά. Είναι... Εγώ το παρακολουθώ όλο αυτό το κομμάτι, Γιώργο, που είναι και επίσης ο τομέας σου και Κώστα μου, με δέος. Δηλαδή, εγώ που είμαι απ' έξω και δεν σκαμπάζω. Τώρα τα μαθαίνω κι εγώ και ανοίγω και τα social και τα κάνω περισσότερο. Είναι πολύ γοητευτικό κομμάτι το να μπορεί να αλλάζει τον κόσμο μέσα από την τεχνολογία και την εξέλιξη.
1: Προφανώς, βέβαια.
0: Να πιο κοντά να σε ακούν.
1: Ο σκοπός της τεχνολογίας είναι να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Εντάξει, πάντα υπάρχουν οι δύο σε κάθε νόμισμα.
0: Το μαχαίρι και κόβει το ψωμί και σκοτώνει.
1: Προφανώς. Αλλά η καλή χρήση, όπως παράδειγμα το Spot Smiley, το οποίο είναι μια εφαρμογή που οποία συνδέει τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο, το οποίο φάνταζε πριν 10-20 χρόνια ίσως πολύ δύσκολο ή απίθανο κιόλας, σήμερα γίνεται πολύ εύκολα. Απλά χρειάζεται να είναι μια καθαρή εύκολη εφαρμογή για τον χρήστη, έτσι ώστε να μας βοηθήσει επιτέλους να μειώσουμε τον χρόνο για να βρούμε ένα πάρκινγκ.
0: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω νωρίτερα είναι ότι μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε που έχει αυτοκίνητο. Είναι και για μηχανάκια.
2: Δεν υπάρχει λόγο στο μηχανάκι, το βάζει.
0: Είναι και για. Νομίζω ότι έχετε προνοήσει και για ανθρώπου με προβλήματα κινητικά.
1: Σαφώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχαμε λάβει υπόψη μας. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλουμε ο αμαία οδηγός να μπορεί να έχει. Μάλλον να έχει προτεραιότητα στα πάντα.
0: Μπράβο,
2: στην εφαρμογή.
0: Μπράβο, παιδιά.
2: Οπότε λοιπόν, εάν υπάρξει κάποιο αμαία που ψάχνει εκείνη την ώρα για πάρκινγκ και υπάρχουν κάποιες προσφορές, πρώτα θα ματσάρει ο αμαία και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μπράβο, αυτό είναι εξαιρετικό.
2: Όπως επίσης δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει offer για να κάνει find, επειδή υπάρχει μια δικλίδα σε εμάς. Φαντάζομαι ότι αν όποιος κατεβάσει την εφαρμογή, το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι find. Εάν κάνουμε όλοι find και δεν δώσει κανένας.
0: Δεν θα δει κανείς.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια δικλίδα που λέμε ότι ξέρεις κάτι, προσφέρεις και μετά έχεις δικαίωμα να ζητήσεις.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει αριθμό, δηλαδή δεν πρέπει να προσφέρεις 10 για να έχεις 10.
2: Όχι, ένα προσφέρεις, ένα παίρνεις. Θέλεις να προσφέρεις 10 και να πάρεις ένα, καλώς. Μελλοντικά, οι πόντοι αυτοί που μαζεύεις, απλοί πόντοι είναι για να μπορούμε να δίνουμε το offer, μπορεί να μπορείς να το ξαργυρώσεις σε κάτι. Θα δούμε.
0: Μπορεί στη συνέχεια π.χ. να περνάω εγώ από το φούρνο της γειτονιάς μου και να έχω μια προσφορά εκεί. Μπορεί να περνάω από
2: είδομεν.
0: Το...
2: Είδομεν. Αυτό που θέλουμε εμείς κυρίως...
0: Αυτό
2: που θέλω
0: για
2: να
0: το
2: δώσω...
0: marketing. Για εμάς που κάνουμε marketing. Για πες.
2: Αυτό που θέλω εγώ να επικοινωνήσω μέσα από την εκπομπή σου και ευχαριστούμε και πολύ και δεν το είπαμε γιατί το μας κάλεσες.
0: Καλά, παρακαλώ, αλλά είναι τόσο ενδιαφέροντα που πραγματικά επειδή τα ξέρει και ο Θάνος, όλο το καλοκαίρι έχουμε πήξει με φωτιές, λοιμούς, σεισμούς και καταποντισμούς και πολέμους. Πράγματα τα οποία είναι από ανθρώπους που κάνουν δημιουργικά και ενδιαφέροντα και ευχάριστα και για το καλό της κοινωνίας δεν τα βρίσκεις και κάθε μέρα.
2: Συμφωνώ.
0: Όλα αυτά μαζί. Οπότε γι' αυτό είστε εδώ, δεν χρειάζεται ευχαριστώ λοιπόν.
2: Αυτό λοιπόν που θέλω να επικοινωνήσω είναι ότι το Spot Smiley είναι το εργαλείο. Όλη η καρδιά και η λειτουργία της εφαρμογής είναι ο κόσμος που συμμετέχει, η κοινότητα. Αν δεν υπάρχει μέσα κόσμος που να έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να προσφέρω τη θέση μου για να δώσω τη θέση αυτή σε κάποιον που τη χρειάζεται εκείνη τη στιγμή και αντίστοιχα εγώ όταν θα τη χρειαστώ να έχει προσφέρει κάποιος άλλος. Αν αυτό δεν καταφέρουμε να το επικοινωνήσουμε σωστά μέσω του marketing, το έχουμε χάσει λίγο το παιχνίδι. Γιατί, όπως σου είπα, είναι εργαλείο το Spot Smiley.
0: Άρα, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όσοι μας ακούνε και όσοι μας παρακολουθούν είναι να μπουν να κάνουν προφίλ. Το πρώτο πράγμα.
2: Το πρώτο πράγμα είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή.
0: Το πρώτο, σωστά, που δεν μπορούν να κάνουν προφίλ.
2: Και σιγά-σιγά θα τους κάνουμε και εμείς τις υπενθυμίσεις και θα μας βλέπουν και στα social πολύ συχνά από τις 24 του μήνα και μετά. Θα μας βλέπουν σε όλα. Οτιδήποτε κανάλι ανοίξουν. Θα τους υπενθυμίζουμε λοιπόν να κάνουν το offer και ας μην έρθει κανείς να το πάρει. Να ξεκινήσουμε να μάθουμε στην καθημερινότητά μας ότι μπαίνω στο αυτοκίνητό μου, χαρίζω 3 λεπτά όσο κάνω να στρίψω ένα τσιγάρο, να βρω το σταθμό που μου αρέσει, να στείλω ένα καλημέρα στα παιδιά μου κάτι και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Αφήνω 3 λεπτά και δίνω. Βρέθηκε κάποιος. Καλώς. Δεν βρέθηκε. Δεν πειράζει. Πήρες τους βαθμούς σου, τους πόντους σου. Και προχωράς.
1: Και το σημαντικό εδώ ποιο είναι, ότι ούτως ή άλλως κάνουμε κύκλους.
0: Μα βέβαια!
1: Κάνουμε την ίδια. Ό,τι κάναμε και χθες, κάνουμε και σήμερα. Απλά είναι τόσο απλό ότι έχω ανοιχτή την εφαρμογή, καθώς κάνω κύκλους όπως και πριν, αλλά υπάρχει ένας βοηθός τώρα. Υπάρχει ένα εργαλείο που μπορεί κάποια στιγμή, εκεί που κάνεις κύκλους, τώρα που είναι αρχική εννοώ και δεν υπάρχει πολλής κόσμος ακόμα μέσα στην εφαρμογή, κάποια στιγμή να σου έρθει και μια προσφορά, μια θέση. Οπότε αυτομάτως πατάς, επιβεβαιώνεις, πας.
0: Εγώ...
1: Οπότε ψάχνουμε πάρκινγκ όπως εχθές, mm-hmm. αλλά τώρα και με το spot smile ανοιχτό.
0: Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, επειδή τώρα ακριβώς είναι στα σπάργανα και μόλις έχει ξεκινήσει και έχει βγει, είναι ότι αυτό όσο περνάει ο καιρός που θα μπαίνει και άλλος κόσμος, θα το βλέπει και θα βλέπει ακριβώς. Και πώς λειτουργεί και ακόμα περισσότερο. Έτσι,
2: ναι, ναι, αυτή τη στιγμή με τόσους χρήστες που έχουμε δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Άρα μπείτε. Μπείτε να το βάλουμε να λειτουργήσει.
1: Και όχι απλά μπείτε.
0: Και προσφέρετε.
1: Πρέπει να μπείτε και να το πείτε και σε φίλους. Είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα από την εφαρμογή.
0: Πώς λέγεται πάλι η εφαρμογή, πες να την ακούσουμε.
1: Spot Smiley. Ανοίγουμε το Spot Smiley. Πάμε λοιπόν στην εφαρμογή μέσα που με ένα κουμπί μπορείς να το διαδώσεις σε όσους φίλους θέλεις.
0: Και είναι Spot Smiley γιατί χαμογελάς όταν το έχεις πάρει και είναι επιτέλους. Καταλάβατε.
1: Βέβαια, είναι το χαμογελαστό spot. Η χαμογελαστή θέση.
0: Από εκεί αυτό να το φανταστώ. Λοιπόν, ωραία.
2: Σε Android εννοείται και iOS. Έτσι. Μπαίνεις, πληκτρολογείς την αναζήτηση Spot Smiley ή μπαίνει στο spotsmiley.gr και βρίσκεις download τη εφαρμογή.
0: Ωραία. Πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε να μιλήσουμε εδώ με τα υπέροχα παιδιά μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος ο Μπούπας. Είναι η τελευταία, τα τελευταία 10 λεπτά της Παρασκευής, μια και αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας που είμαστε παρεούλα 1-3 το μεσημέρι. Στο ραδιοθάλαμο έχω τον αγαπητό μου Γιώργο Χαλαμπαλάκη.
5: Χαλαμπαλάκι είναι αυτό.
4: Καταγωγή από πού έχεις?
5: Ηράκλειο Κρήτης.
4: Βέβαια, το χαλαμπαλάκι. Το λού θα το έλεγα θεσσαλονικιώτικο. Χαλαμπαλάκι.
5: Πάει και έτσι.
4: Αλλά είναι χαλαμπαλάκι. Χαλαμπαλάκι. Άσε κόκκινο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον αγαπητό μου Κώστα Χρυσικόπουλο. Πελοποννήσιος είσαι εσύ.
6: Καλαμάτα.
4: Α, ναι, το έχουμε ξαναπεί. Κάτω από τα βλάκι. Μάλιστα. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν μου λέτε, παιδιά.
5: Τσακωνόμαστε για το λάδι.
4: Για το λάδι. Α, ναι. Συγγνώμη, αλλά τη Καλαμάτα είναι καλύτερο.
6: Φέρα μου δύο ντενεκίδες και εσύ να πω που
4: είναι. Αυτό. Καλά, και αυτό σωστό επίσης. Μίγο, με από τον πύργο. Έχουμε κι εμείς καλά προϊόντα εκεί.
6: Μια χαρά είστε.
5: Βέβαια.
4: Τι λέει εδώ η καλή μου η Σύση, καθίστε να δούμε. Καλησπέρα σας, να πείτε στους καλεσμένους ότι η εφαρμογή δεν εμφανίζεται στο App Store.
6: Εμφανίζεται. Spot smiley, με why στο τέλος.
4: Ναι, με why το έχει βάλει. Μήπως έχει γράψει κάτι λάθος.
5: Spot smiley app.
4: App, ναι. Ωραία. Spot smiley, CC. Spot smiley up. Παρακαλώ, για δοκίμασε και ξαναπες μας. Γιατί εντάξει, μπορεί και να έχει σημαίνει και τίποτα τεχνικό κατά διαστήματα. Για πες μου, βρε Γιώργο, με τι ασχολείσαι εσύ γενικώς, πώς και αποφάσισες από πρωί να φτιάξεις μια εφαρμογή? Ήτανε ναι. Το τομέα σου?
5: Προφανώς όχι, δεν ήταν ακριβώς ο τομέας μου. Εντάξει, το background μου είναι, έχω διδακτορικό στη φυσική, σε θέματα πάνω σε κουβαντική φυσική, τέλος πάντων τεχνολογία κτλ.
4: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
5: Τα τελευταία 10-12 χρόνια ήμουνα στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα πάνω σε θέματα ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης, δίχτυα κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας με πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζω πάνω σε αυτό το κομμάτι και σε άλλους κλάδους που έχουν να κάνουν και με το health and safety σε εργασιακό χώρο και με το κομμάτι του sustainability γενικότερα. Γενικά δηλαδή είμαι σε ένα χώρο που πάντα έχει να κάνει με την ενέργεια, με την ανάπτυξη εφαρμογών κτλ. Αλλά δεν ήταν η κύρια μου δουλειά. Απλά ήταν πραγματικά η ανάγκη. Δηλαδή ήταν το πραγματικό μου πρόβλημα καθημερινό και είμαι και από τους τυχερούς, γιατί ξέρεις τι. Στη δουλειά μου έχω πάρκινγκ.
4: Ναι.
5: Οπότε το πρωί δεν βασανίζομαι.
4: Το γλιτώνει το δρόμο.
5: Το ένα τουλάχιστον.
4: Την επιστροφή.
5: Ξέρω πάρα πολύ κόσμο ότι και το πρωί που πάει στη δουλειά του και το απόγευμα που επιστρέφει από τη δουλειά του, έχει το μεγάλο πρόβλημα να βρει μια θέση πάρκινγκ.
4: Σκέψου τους ανθρώπους που αναγκάζονται να πάνε σε κάποια δημόσια υπηρεσία το πρωί. Σκέψου τους ανθρώπους που πρέπει και δεν είναι σε σημείο το οποίο να είναι στη γειτονιά ή να πάρουν τα μέσα. Σκέψου τους ανθρώπους που αναγκάζονται να πάνε σε τράπεζες να κάνουν δουλειές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι.
5: Ακριβώς. Εγώ και στο μυαλό μου, επειδή έχω και αρκετούς φίλους οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες σε τεχνικό κλάδο, ηλεκτρολόγοι, δηλαδή, οι οποίοι πρέπει να πάνε σε 5-10 σπίτια. σε όλη την Αττική μέσα σε μία μέρα.
4: Βέβαια. Βέβαια.
5: Και πρέπει να παρκάρουν.
4: Ο υδραυλικός που θα παρκάρει.
5: Κοντά, γιατί έχουν να κουβαλήσουν και ένα σωρό βαριά πράγματα.
4: Έτσι, φοβερό αυτό που λες. Φοβερό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα.
5: Αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθούν πάρα πολύ από αυτήν την εφαρμογή. Και το καλό που έχει αυτή η εφαρμογή είναι το εξής. Παράδειγμα, εγώ μένω στην Πανόρμου, αλλά δουλεύω στο Μαρούσι. Mm-hmm. Ταυτόχρονα κάποιος άλλος δουλεύει στην Πανόρμου, αλλά μένει Μαρούσι.
4: Ναι.
5: Οπότε το πρωί που φεύγω εγώ, έρχεται παράδειγμα ένας υπάλληλος τράπεζας που είναι δίπλα στη γειτονιά μου. Όταν φεύγω εγώ, ανταλλάσσουμε τη θέση χωρίς να γνωριζόμαστε βέβαια. Δεν το έχουμε προκανονίσει δηλαδή κάπως έτσι.
4: Μετά αυτό, αν συνεχιστεί, μπορεί να ματσάρεις κάθε μέρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι ο φίλος μου που τον γνώριζα
5: μέσα στην εφαρμογή. Δεν χρειάζεται.
4: Άμα
5: μπουν πολλοί, δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι ο Γιώργος, η Μαρία, ο Βασίλης.
4: Αν θα ξεκινήσουν και θα γίνουν και γάμοι από αυτό. Ή θα γίνουν τσακωμοί. Α, βλέπω να. Πώς το γνώρισες.
5: Όχι, τσακωμοί. Θα γίνουν σε ένα σημείο και να πιάσουμε από εκεί που είπαμε πριν για τα μέλη, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
4: Ναι.
5: Τύπου τσακωμοί δεν το εννοώ με τη. Έτσι,
4: και εγώ αστεία,
5: εντός αγωγικών προφανώς, έτσι δεν είναι. Ένα κομμάτι, πολύ σωστά είπε ο Κώστας, που έχουμε ήδη με τους ΑΜΕ, που πάντα είναι φρίστο να βρουν πάρκινγκ, φρίστο να μην. Δεν χρειάζεται να κάνουν προσφορά πριν ψάξουν να βρουν μια θέση κτλ. Είναι mm-hmm. και το άλλο κομμάτι. Φαντάσου, Έλλη, να πας εσύ να κάνεις επιλογή μιας πινέζας, μιας προσφοράς, ενός οδηγού, ο οποίος όμως αυτός έχει παρκάρει παράνομα σε θέση αμαία.
4: Ναι.
5: Φτάνεις εσύ να παρκάρεις
4: βέβαια.
5: Και του λες, ρε φίλε, εκεί τι γίνεται. Υπάρχει η επιλογή μέσα της εφαρμογής αυτόματα, αντί να πατήσεις τέριασμα, που γίνεται κανονικά όταν γίνει ανταλλαγή, να το καταγγείλεις ότι έχει παρκάρει συγκεκριμένα για μένα. Αυτό είναι διαπαντός διαγραφή του προφίλ από την εφαρμογή.
4: Αυτό είναι μπράβο σας και πραγματικά αυτή είναι και η ουσία.
5: Γιατί επίσης έχουμε και αν παράδειγμα πας και είναι πάνω σε πεζοδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχει διαπαντός. Θα υπάρξει στην αρχή μία-δύο, έτσι δεν είναι. Επιπλήξεις ότι πρόσεξε φίλε,
4: ναι.
5: Υπάρχει ένα πέναλτι,
4: ναι,
5: θα μειώνονται οι πόντια αυτά,
4: ναι.
5: Αλλά για μέα είμαστε σε αυτό κάθετη ότι έχει διαπαντός από την πρώτη στιγμή, έτσι.
4: Μπράβο, παιδιά. Κώστα, αυτό λοιπόν που λέω, εγώ αυτό πιστεύω να ξέρεις, ότι θα έχουμε και ειδήλια. Ήρθα και τον μου άφησε τη θέση πάρκινγκ. Θα γίνω και γάμοι. Πώς γίνονται, πώς ξεκίνησαν και γίνονται όλα στο Facebook.
6: Ένα social media είναι και αυτό.
4: Μου γνώρισε, τον γνώρισα. Πώς τον γνώρισες τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου, ήρθε και μου. Ήρθα και ανταλλάξαμε το πάρκινγκ.
6: Λες να φτάσουμε στο σημείο να λέμε. Δώσαμε το προφίλ στο Smiley.
4: Αύριο, βεβαίως και το εύχομαι γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αύριο, τι ώρα θα έρθεις να παρκάρεις και να ξεπαρκάρεις, θα σου φέρω και καφέ από την εφαρμογή.
6: Ω,
4: πολλά έβαλα ιδέες τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, λίγα λεπτά μας μείνανε. Έχει μπει στο ραδιοθάλαμο η αγαπημένη μου αυτή τη σημεία, τι κουβαλάει εδώ, τι κουβαλάει, θερμός, μπουκάλια.
1: Ρακί.
0: Λοιπόν, κάτι που λέγαμε νωρίτερα εκτός αέρα με τον αγαπητό μου τον Γιώργο εδώ, το Χαλαμπαλάκι, έναν εκ των δημιουργών της εφαρμογής Spot Smiley, είναι ότι δεν μου λες τα data διαγράφονται, δεν μένεις μέσα να βλέπεις προσωπικά δεδομένα κλπ.
1: Αυτό το είπαμε. Γιατί πολύ ωραία και όμορφα έτσι είπες ότι μπορεί να γίνουν δίλια και να τα λάβει χειρουργικά. Μπορεί και να γίνει στην πραγματικότητα. Απλά να ξέρουμε ότι το εξής, όταν μου κάνεις εσύ μια προσφορά, εγώ κάνω επιβεβαίωση και έρχομαι και βλέπω ίσως τη μάρκα του αυτοκινήτου σου ή τι χρώμα είναι, δεν απαιτείται να βάλεις και δεν θα το συνιστούσα, μην το βάζετε ποτέ, το registration plate, την πινακίδα, τον αριθμό πινακίδα. Δεν χρειάζεται. Απλά ότι έχετε ένα Fiat μαύρο Suzuki. That's it.
0: Μάλλον το βλέπεις και
1: Fiat
0: το βλέπεις.
1: Fiat μαύρο, συγγνώμη. That's it. Αυτό είναι όλο. Για να ξέρουμε και ποιο αυτοκίνητο έρχεται. Έτσι, τώρα φωτογραφία, προφίλ μπορεί να βάλεις οτιδήποτε. Είτε το πρόσωπό σου, είτε
0: το
1: μπορεί και όχι. Οτιδήποτε, ναι. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Και να ξέρουμε πάντα ότι από τη στιγμή που γίνεται το match, μετά αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ξαναβρίσκονται. Δεν είναι δηλαδή Facebook τύπου ότι
0: σε ξαναδώ.
1: Τα δεδομένα διαγράφονται αυτομάτως. Είναι μόνο το ότι έγινε το ματσάρισμα. Αυτό μένει σαν αποτύπωμα.
2: Δεν κάνεις friends, έτσι.
0: Πάει, δεν θα γίνει το ιδίλιο τσάμπα το.
2: Όχι, όχι.
0: Τσάμπα το είπα. Ναι, αλλά μπορείτε να αλλάξουν τηλέφωνο.
1: Μετά ναι.
2: Το τι θα κάνουν στο real cosmos.
0: Μπορεί, δεν θέλω. Δεν μου χαλάσετε εμένα τώρα το πώς θα γίνει το ιδίλιο. Το έχω οργανώσει ήδη στο μυαλό μου για να το κάνω ταινία.
2: Να κάνουμε τότε κάτι παραπάνω με να φτιάξει.
0: Θα το δούμε. Θα κάνουμε μια καινούργια εφαρμογή. Άστο, θα τα δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα πολύ αγαπημένα μου πλάσματα εδώ. Λοιπόν,
1: εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το Γιώργο το Χαλαμπαλάκι και τον Κώστα το Χρυσικόπουλο. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολλές φορές έτσι κι αλλιώς και πολύ πολύ αναλυτικά. Μπείτε στο Spot Smiley, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω δημιουργικά πράγματα. Επίσης, στείλτε μας κιόλας πράγματα τα οποία κάνετε ευχάριστα και δημιουργικά. Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει φωνή για να λέμε τα όμορφα και τα ευχάριστα και τα πραγματικά στην κοινωνία. Εδώ θα είμαστε για σας. Λοιπόν, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Ακολουθεί η Αφροδιτάρα η Σιμίτη. Άλλη φωνάρα, θεάρα, θα μπεις να κάνεις μετά γραφή. Δεν θα φύγει. Όποιος φεύγει από εδώ θα κάνει και γραφή, να ξέρετε. Έχουμε μπλέξει όλο το κανάλι. Αλφα και Στάρ.
3: Χθες με αυτά που έκανες. Ναι. Ξέχασα τα γυαλιά μου τα ηλίδια.
0: Εντάξει.
3: Και δεν τα βρίσκω σήμερα.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα, έχω εγώ ευθύνη. Τι έκανα εγώ, μια τάρα έχει πήγα. Άσε που πήγα να τη κάνω μια συνέντευξη και μετά μου λέει: α, δεν είμαι καραντημένη, α, δεν είμαι αυτό, α, δεν είμαι εκείνο. Και μου φάνηκε έχει γίνει όπως πρέπει το υλικό. Το διέγραψα μετά από εκβιασμό ψυχολογικό της Αφροδίτης η Μύτη. Γι' αυτό άχασε τα γυαλιά σου. Λοιπόν, ακολουθεί. Και ακολουθεί και δελτίο. Τα φιλιά μου στην αγάπη μας, η Φωτεινά, σε λατρεύω. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε Θάνο μου. Τα λέμε. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, Σαββατοκύριακο μάλλον, αλλά θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου, 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στη χώρα μας τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με την Ανατολική Αττική να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μετά την εμφάνιση των πολλών κρούσματων του ιού, οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών. Μέχρι τώρα τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος με 14 περιστατικά, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογεία, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου. Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, η πιο επιβαρημένη περιοχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων, όπου έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, έχουν εκδηλώσει νευρολογικά προβλήματα, ενώ ακολουθεί ο Δήμος Βέρειας με 3 κρούσματα. Αύξηση κατά 15,6% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Η αξία τους ανήλθε σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα μεγάλη ποσότητα παράνομων αλκοολούχων ποτών αλλά και εκατοντάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο εντοπίσαν οι αρχές στο Ηράκλειο σε μια ακόμη επιχείρηση για τον εντοπισμό προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα απαιτούμενα φορολογικά και νομίμα παραστατικά. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 4.000 λίτρα ποτών και 644 μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο, από τις οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν 18.000 μπαλιόνια. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας. Τραγικό συμβάν στα Χανιά. 39χρονος άνδρας πέθανε ευνίδια μέσα στο σπίτι όπου διέμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος συστάθηκε ξαφνική αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τον συγκάτοικό του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Δεν κατέστη δυνατή επαναφορά του παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας Ποταμού στην επανομή του Δήμου Θερμαϊκού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ανήλικοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Μετά τη σύγκρουση, ο ένας από τους δύο, ο 16χρονος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ανέφερε ότι είχε έντονους πόνους στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο και αφού εξετάστηκαν έλαβαν εξιτήριο. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Met Office, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της πλειονότητας των ειδικών. Το El Niño αποτελεί ένα φυσικό, προσωρινό κλιματικό φαινόμενο, εμφανίζεται κάθε 2 έως 7 χρόνια και προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον ίδιο, με ακραίες ξηρασίες θα έρθουν αντιμέτωπες η Νότια Αμερική και ο Δυτικός Ειρηνικός. Οι αναταράξεις, υποστηρίζει, θα γίνουν αισθητές ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βόρεια Κορέα ενισχύει εκ νέου τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, με περίπου 8.500 Βορειοκορεάτες στρατιώτες να έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Ρωσία, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο των Ουκρανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η νέα δύναμη φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 400 χειριστές drones, οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τόσο για αναγνώριση, όσο και για επιθέσεις εναντίον στόχων στην Ουκρανία. Το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ στις 8 και 4. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Ναι, κάπως έτσι νομίζω ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Γυρίσουμε την έναρξη ξεκάθαρα, 3 και 10. Έχει ξεκινήσει, εσένα περιμέναμε. Αλφα Radio 989, 3 και 8 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, καλό καυτό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάτε τέλεια εκεί που είστε, γιατί κάπου είστε, στην Αθήνα πάντως δεν είστε. Τέτοια ησυχία στους δρόμους, ούτε παραμονή 15 Αυγούστου δεν είχε. Πρώτα έχω έρθει 20 λεπτά νωρίτερα, ενώ ξεκίνησα την ίδια ώρα. Απίστευτο. Αυτές τις εικόνες και αυτή την αίσθηση της ωραίας ήσυχης πόλης, κρατήστε τι, θα τη χρειαστούμε πολύ σύντομα. Σας το θυμίζω εγώ, θυμάστε τότε τον Αύγουστο. Παρκάραμε συνέχεια, όπου, συνέχεια παντού. Έτσι να σου φύγει. Πας στην Κυψέλη, παρκάρεις όπου θες. Στο Παγκράτη, παντού, παντού. Βγαίνεις, παρκάρεις αλλού. Το λέω γιατί είναι, θέλουμε να φωνάξουμε και ένα όλα για τα παιδιά που ήταν εδώ πριν στο στούντιο με την Έλλη Σπυροπούλου, που δημιούργησαν αυτή την εφαρμογή, το Park Smiley, που όμως Έλλη αν ακούσε, έλα γρήγορα μέσα, έχουμε έκτακτο, η εφαρμογή λέει δεν υπάρχει, δεν τη βρίσκουμε, κάτι δεν πάει καλά λένε εδώ τα μηνύματα. Και εγώ προσπάθησα, η αλήθεια είναι, γιατί τέτοια εφαρμογή τι θες. Αν δεν ακούσατε, είναι μια εφαρμογή που ξεπαρκάρεις εσύ, παρκάρω εγώ και κάπως συνδεόμαστε. Μία και έξω δεν είναι, one night stand δεν έχει. Πολύ σημαντικό αυτό, ότι διαγράφω τα δεδομένα, δεν είναι σου άρεσα ή μου άρεσες και ξεκυνηγάω μετά. Stalkers, όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Πώς, σε τι κατάσταση σας βρίσκω, από σύνθεσης, πλήρους φόρτισης, επαναφόρτισης.

Sunshine of My Life, αλλά ας παραδεχτούμε ότι θα θέλαμε τώρα έτσι μια ωραία βροχούλα και μια ωραία συννεφιά λαχταριστή σαν αυτή που βλέπω στις Βρυξέλλες, ας πούμε. Καλησπέρα στους φίλους μας εκεί, ωραίες λέει διακοπές, αλλά τώρα πάλι πίσω και βαρετή Βρυξέλλα. Αλλά τίποτα, εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο περιπετειώδης πόλη όσο η Αθήνα, αλλά έχει και τα καλά της. Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι λίγο πόνος όταν αφήνεις την Αθήνα πίσω και έχεις περάσει ένα ωραίο γεμάτο καλοκαίρι. Ευχόμαστε έτσι να είναι. Υπάρχουν και κάποιοι που φεύγουν τώρα, σήμερα, ένα δεκαήμερο, το τελευταίο του Αυγούστου, το φύλαγαν τόσο καιρό και είναι οι καλύτεροι του χωριού αυτοί. Θα περάσουν τρομερά και θα γλιτώσουν και τον καύσωνα που θα φάμε εμείς στο κεφάλι τις επόμενες μέρες, αν και έμαθα ότι δεν θα είναι. Θα είναι λίγο φλόρος, λίγο ήπιος. Όχι, το παίρνω πίσω το φλόρος. Αγριέψη. Αλλά δεν θα έχει καν όνομα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Ένας τυχαίος καύσωνας. Περίπου, οριακά θα είναι καύσωνας, λέει. 40. Θα τα πιάσουμε, θα τα πιάσουμε. Καλό είναι αυτό. Ο Θάνος Μπόπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κάνει σαζάμ, γιατί δεν είχε γεννηθεί τότε. Style cancel είναι, εγώ θα στα πω.

Λοιπόν, ναι, βράκουλη δεν είναι καύσωνα, σε παρακαλώ πολύ. Πασχαλίνα, δηλαδή πώς είναι ο καύσωνας, 50 βαθμοί, τι λέτε καλέ, θα πεθάνουμε. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Καταρχάς να σας θυμίσω την Παρασκευή. Μήπως βοηθήσει λίγο στα πολλά νεύρα. Ο Γιώργης, άκου δεν είναι καύσωνα, σε παρακαλώ πολύ. Και είμαι ιός αγρότου. Okay. Παιδιά, μετεωρολόγο άκουσα που είπε ότι είναι οριακά καύσωνας, γιατί θα φτάσει έως 40 σε κάποιες περιοχές, λογικά Λάρισα συνήθως. Πού είναι ο φίλος μας ο Θάνος να μας πει τι γίνεται εκεί? Ο Ντάνι είναι εδώ, καλησπέρα. Έχετε υποθητή από τη Σαντορίνη. Η Λιδία στην Αγία Παρασκευή μπροστά στον υπολογιστή ψιλοχαζεύει, ψιλοδουλεύει, ψιλοταξιδεύει. Αυτό, κράτα το 3. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Mail στο nerotalfaradio989.gr. Και επειδή εμείς το θεωρούμε δεδομένο, αλλά κάποιοι μάλλον το ακούτε, μπορεί να ακούτε από κάποια πλατφόρμα και λέτε, ακούτε για τις κονσέρβες και λέτε, μα τι είναι αυτές οι κονσέρβες που λέτε. Έχουμε κάτι κονσέρβες, τις καλύτερες. Επίσης δεν είναι podcast, είναι ηχογραφημένες εκπομπές που παλιότερα, οι πιο παλιοί και από εμάς, τις έλεγαν κονσέρβες. Αυτές λοιπόν όλες οι κονσέρβες, το ράφι αυτό θα το βρείτε στο site του alfaalfaradio989.gr, όπου ανεβαίνουν σχεδόν αμέσως οι εκπομπές που παίζουν στον αέρα και οι συνεντεύξεις, όλα τα πάντα. Για να μην γουγκλάρω 91 ή 92. Τραγούδι αυτό, για πείτε. Hey. Ένας, να βρω ένας μαθητή θέλω. Style Cancel, you're the best thing. Έλα, έλα, έλα. Μη δίνω τη σημασία στα special

0: δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην κολύμβηση.
3: Κολύμβηση,
2: ναι.
3: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κολύμβι?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

όχι λοιπόν, δεν είναι καινούριο. Μπορεί να ακούγεται σαν καινούριο, δεν έχει παίξει και πολύ, η αλήθεια είναι. Τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι ετών πολλών. Είναι ο Papercut, ο αγαπημένος μας μιξαδόρος και μουσικός. Βεβαίως, βεβαίως. Και υπάλληλος τράπεζας το πρωί. Αυτή είναι η πιο ωραία τύπη. Τους βλέπεις κουστούμαρισμένους και λες εντάξει. Δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να κάνει αυτός ο τύπος στο στούντιο του. Με τη Ματίνα σου πω εδώ. Είναι από τις πρώτες τις εμφανίσεις στα αυτιά μας. He loves me, she loves me not. Στον αέρα του Alpha Radio 989, 3 και 25 μεσημέρι, καυτό μεσημέρι Παρασκευής. Με 35 βαθμοί εδώ, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλώς αρχίζει και πυρώνει το σύστημα. Δηλαδή, και νομίζω αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι, θα είναι το πρόβλημα αυτού του καύσωνα, ότι θα είναι παρατεταμένος. Οπότε και σε 38 άρια. Δηλαδή, καλύτερα να σου κάνει μια μέρα, 42 να πεθάνουμε και πάμε παρακάτω, παρά 38 για μια εβδομάδα, νομίζω. Λέω εγώ τώρα, δηλαδή πριν πέσατε να μην φάτε που σας είπα ότι οι μετεωρολόγοι λένε το 40. 38 ας πούμε δεν είναι καύσωνος. Αυτό που έρχεται δεν είναι ακριβώς καύσωνος, είναι οριακά καύσωνος. Τέλος πάντων, ανεμιστήρας, air condition, όχι για τον καύσωνα, τον ιό του Δυτικού Νείλου, αρχίζει και δεν έχει πλάκα. Εντάξει, ποτέ δεν είχε πλάκα, αλλά τώρα σοβαρεύει. Έχουν τρομάξει και οι ίδιοι λοιμοξιολόγοι. Σαρώνει, λέει, την Αττική ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σε Λούτσα και Μαρκόπουλο τα περισσότερα κρούσματα. Όπου δεν παίζει να βγεις με κοντό παντελόνι, κοντό εκεί γύρω προς το στο σούρο που είναι αρίς το πρωί. Δηλαδή βγήκα σήμερα και με μάδισαν. Και επίσης πολλοί κόσμος γύρω μας με συμπτώματα που δεν ξέρεις τελικά είναι, δεν είναι. Αν υποψιαστώ ότι θα μπούμε και στη διαδικασία των τεστ, νομίζω όμως δεν κολλάει. Μόνο με το αν σε τσιμπήσει κουνούπι. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε.

0: Ashley Kisses, το group Devotion, το τραγούδι, κατηγορία όνειρο τράγουδα, ό,τι πρέπει για Παρασκευή, μεσημέρι, με ζέστη. Που λες εντάξει τώρα πια, ανεργάζεσαι, ήρθε να κατεβάσω ρολά, με παίρνει. Αν είσαι διακοπές, σαν το Λευτέρι, θέλεις φωτογραφίες, εγώ το κουφονίσει. Στο κάτω κουφονίσει λέει δεν πιάνει τίποτα, ούτε ίντερνετ. Δεν γίνεται. Ημερήσια σχοινούσα, ποίημα, τσιγκούρι, the best. Όλοι μας αρέσει που μας στέλνετε παραλίες. Και που μας παίρνετε μαζί σας. Να και οι φίλοι που μαζεύτηκαν νωρίς, Λονδίνο, 20 βαθμοί. Να ναι, και αυτόν τον καιρό τον ανταλλάσσω με χαρά μεγάλη. Δηλαδή, λίγη συννεφιά και λίγη δροσούλα θα ήθελα.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγε και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Αλφα Radio 989. 4 παρά 23. Ιωάννα, Γιάννης, Μαρία. Γεμάτη σαν ανεμοβλογιά, λέει, από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Ωραία. Ναι, είναι θέμα αυτό. Μη, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε καθόλου τώρα. Η Ιωάννα λέει, αυτό το μετρό 12 λεπτά αναμονή τον Αύγουστο. Μπαίνεις μέσα, θερμοκήπιο. Λες, δεν θα έχει κόσμο τέτοια εποχή. Αμαργή τόσο, χαμός, κλειστά παράθυρα, ζέστη, ανοιχτά παράθυρα, κουνούπια. Μια που είναι το θέμα μας. Ναι, οκ. Okay. Ακόμα το μετρό, αφού έμαθα εγώ ότι ήρθαν κλιματιζόμενες αίθουσες. Ήρθαν βαγόνια που έχουν κλιματισμό. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Λαδάρα. Έχουμε άλλα καλά.

Είδατε εδώ στη γωνίτσα μου κάτω από το σομπρέρο, ήσυχη, ήσυχη. Πετάγαμε να σας πω κανένα χρηστικό. Όπως ας πούμε ότι αν μένετε Περιστέρι, Πετρούπολη, Αθήνα, Μοσχάτο, Ήλιον, φορτίστε κινητά και powerbank σε ετοιμότητα, γιατί είναι πολύ πιθανό να έχετε διακοπές ρεύματος σήμερα και αργότερα με δεν τη γλιτώσατε επειδή δεν είχε κοπεί ως τώρα. Που όπως ξέρουμε όλοι δεν υπάρχει χειρότερο από διακοπή ρεύματος κατά καλό καιρό. Μπορείς να έχεις ούτε δροσιά, ούτε ίντερνετ, τίποτα. Σε άλλα νέα, αυτά που συζητάμε. Δεν βαριόμαστε κιόλας να τα συζητάμε, για τα καλύτερα μούγκα. Είναι η επιστροφή της Μέγκαν και του Χάρη στο Λονδίνο, με δικά τους έξοδα. Θα συνεχιστεί η ζωή τους. Και όλα τα μάτια στο Βίλιαμ και την Κέιτ, που μάθαμε ότι το έχει πάρει πολύ στραβά ο Βίλιαμ αυτό. Οπότε ίσως ήρθε η ώρα να γραφτούν τα νέα επεισόδια του Crown. Κάπως αλλιώς. Ο Θάνος επίσης έξαλλος με το τρένο. Άλλαξε λέει τα τρένα και πήρε ένα, το είδα και εγώ αυτό χτες. Είναι απλώς φρεσκαρισμένο, σαν να του έκανε ας πούμε ένα μποτοξάκι. Είναι λίγο πορτοκαλί. Λέω κοίτα καινούργια είναι αυτά, αλλά μοιάζουν για καινούργια. Μου έλυσε την απορία. Ήταν remix, ρετουσαρισμένο τρενάκι. Στην πράσινη γραμμή εδώ στην Κηφισιά το πέτυχα. Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να σας βοηθήσουμε αυτό το απόγευμα, γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Εδώ είμαστε. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 8, 9.

0: και εμφανίστηκε ο αγαπημένος μου Λεωνίδας. Περίμενα την ώρα που θα έρθει για να μιλήσω για την έκλειψη, γιατί ξέρετε, τρελαίνεται με την κακή έννοια. Μόλις φτιάχνουμε τα ζώδια, τις εκλείψεις, τις παρενέργειες κλπ. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δεν νιώθετε ότι βρίσκεστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση? Πού βρισκόμαστε? Είμαστε στο τέλος Αυγούστου και ετοιμάζεται να έρθει ο Σεπτέμβριος. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είσαι σε διακοπές και ετοιμάζεσαι να γυρίσεις πίσω. Μην κοιτάς έτσι θα είναι. Stars don't lie. Αγαπημένος λογαριασμός στο Instagram λέει: αν νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο ενδιάμεσο, σε ένα μετέχνιο, ίσως αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δεν είσαι ακόμη εκεί που πηγαίνεις, αλλά ίσως δεν χωράς πια εκεί που ήσουν. Αυτές τις μέρες, λέει, παρατήρησε, άκου, μην πιέζεις τις απαντήσεις να εμφανιστούν τώρα. 12/8 και 28/8 είναι οι εκλήψεις, έγινε η μία. Έχουμε την επόμενη στις 28 και η οποία λέει: έρχεται να κλείσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει μαζί μας. Ναι, μία έκλειψη άνοιξε ένα νέο κύκλο και η δεύτερη έρχεται να κλείσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει μαζί μας. Άλλο ήθελα εγώ να σας πω όπως γίνεται συνήθως και θα πάω ξανά εκεί και θα επιστρέψω μετά. Η γνωστή εκπομπή Καγκουρό. Από το μήνυμα που μου ήρθε από ένα φίλο, άσχετο, αλλά είναι αυτό που το διαβάζεις και μετά λες, φίλε, πόσο δίκιο έχει. Ότι το μόνο μέρος που έχει μείνει χωρίς διαφημίσεις είναι τα βιβλία. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνάς την κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
0: Ζω στα Ζωνιανά, έχει μια φωτιά. Οπότε ναι, και είναι τώρα να περάσεις απ' έξω. Κλείστε παράθυρα, κλείστε τα πάντα. Γιατί ναι, Ζωνιανά λέμε τώρα. Χαμηλή θάμνη φαντάζομαι καίγονται.

σας λένε τελείω στον Αλφα, γιατί έχει αυτά τα μικρά. Οπότε κάνει συνέχεια τη σοφή κουκουβάγια και λες, αυτό είναι από μια ταινία τώρα που βλέπει ταινίε που θα πρέπει να τη δει. Και δεν είναι και πολύ παλιά, δεν είναι από τον κύκλο των χαμένων πίτων. Είναι το Call Me By Your Name. Τα λέμε εδώ στο Θάνο Μπούπο που έχει ξεκινήσει full σεμινάρια και βλέπει όλε τι ταινίε τη δεκαετία και βάλε και τι προηγούμενε. Και εκεί ακούγεται αυτό, το Σοφιάν Σιτ Στίβεν. Και ο Τιμωτέ Σαλαμέ έκανε και την πρώτη του εμφάνιση. Λοιπόν, σιτρονέλα λέει φίλοι, να φυτέψουμε ότι είναι ιδανική, κάνει και ωραίο θαμνάκο γύρω γύρω και διώχνει τα κουνούπια, που έτσι και αλλιώς λογικό γιατί η σιτρονέλα δεν είναι που βάζουμε και πάνω μας κλπ. Τώρα για το μεσοδιάστημα των εκλείψεων, έχω λίγο χρόνο ακόμα, οπότε θα σας πω σε λίγο. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.

Just Free Love, Depeche Mode, στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που σιγά σιγά και υποδεχόμαστε αλλά και αποχαιρετάμε κόσμο. Δηλαδή, ο Θάνος Μπούπα, που είμαστε εδώ τρεις εβδομάδες μαζί τα μεσημέρια, μετράει τελευταίες ώρες. Ένα δεκαημεράκι μετά, καπάκι, διακοπούλες. Εμείς θα τα λέμε και την άλλη εβδομάδα μεσημέρι. Αλλά έχουμε και άλλο κόσμο που επιστρέφει, που επέλεξε για 15 Αύγουστο κάπου δροσερά, πιο οικονομικά από ό,τι σε κάποιο νησί στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και πέρασαν φανταστικά. Έχω δύο περιπτώσεις τέτοιες που έχουν γυρίσει και λένε εντάξει, δεν θέλουμε άλλο πράσινο πια. Δηλαδή, όπου και να κοιτάς είναι όλα πράσινα. Γιατί ήταν στη Νορβηγία και στη Φιλανδία πήγανε. Οπότε, γυρνάς, εκεί το παθαίνεις το jet lag. Παρόλο που δεν είναι περιατλαντική πτήση, είναι πολιτισμικό το jet lag. Φαντάζομαι τώρα από την Νορβηγία να βρεθεί στην Αθήνα, από και από την Φιλανδία, από Όσλο και Ελσίνκι. Φιόρδ πάντως, αν ήσασταν κι εσείς που πήγατε προς τα εκεί, Σκανδιναβία, εφταμελής σκανδιναβο-ρουμανική οικογένεια Γεωργίου, λοιπόν, είναι στην ιστορία του Φιόρδ, που μας είπε και η Ιωάννα την τρομερή ταινία και πήρε και το Χρυσό Φοίνικα, οπότε κάποιος λόγος θα υπάρχει. Είναι στις καινούργιες ταινίες που κυκλοφορούν και το άκουσα και από αλλού για το Φιόρδ. Για ρίξτε μια ματιά. Είναι, η οικογένεια αυτή μετακομίζει από το Βουκουρέστι στην Νορβηγική επαρχία. Αυστηρών χριστιανικών πεπιθήσεων, αρχικά θα ενταχθεί στο βορειοευρωπαϊκό τρόπο ζωής, θα μπει όμως στο στόχαστρο λόγω της ανησυχητικής συμπεριφοράς των γονιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παιδική κακοποίηση. Δεν είναι χαρούμενο, αλλά τα σπάνιζε, δεν είναι μόνο χαρά.

0: για να τα ακούσετε εσείς αυτό τώρα το σημείο, έχω δώσει μάχη. Αλλά δεν πάει άλλο, δεν με παίρνει. Η ώρα είναι 4, ο Βικτός Σαμουήλ είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η Λίμνος βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Φωτιά και σε δάσος στο κατάφι των Ευρωκοπίου Δράμας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 2 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες καύσεων να προβλέπουν τα νέα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αλλά και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες ημέρες. Ο καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σε αρκετές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 40 βαθμούς Κελσίου. Συνθήκες καύσεων θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38 με 40 βαθμούς, τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Αύξηση κατά 15,6% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Η αξία τους ανήλθε σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα μεγάλη ποσότητα παράνομων αλκοολούχων ποτών αλλά και εκατοντάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο εντόπισαν οι αρχές στο Ηράκλειο σε μια ακόμη επιχείρηση για τον εντοπισμό προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα απαιτούμενα φορολογικά και νόμιμα παραστατικά. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 4.000 λίτρα ποτών και 644 μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο, από τις οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν 18.000 μπαλόνια. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας. Τραγικό συμβάν στα Χανιά. 39χρονος άνδρας πέθανε ευνίδια μέσα στο σπίτι όπου διέμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία. Έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τον συγκάτοικό του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Δεν κατέστη δυνατή επαναφορά του παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας ποταμού στην επανομή του Δήμου Θερμαϊκού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ανήλικοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Μετά τη σύγκρουση, ο ένας από τους δύο 16χρονους αισθάνθηκε αδιαθεσία και ανέφερε ότι είχε έντονους πόνους στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο και αφού εξετάστηκαν έλαβαν εξιτήριο. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Met Office, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της πλειονότητας των ειδικών. Το El Niño αποτελεί ένα φυσικό προσωρινό κλιματικό φαινόμενο. Εμφανίζεται κάθε 2 έως 7 χρόνια και προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακραίες ξηρασίες θα έρθουν αντιμέτωπες η Νότια Αμερική και ο Δυτικός Ειρηνικός. Οι αναταράξεις, υποστηρίζει, θα γίνουν αισθητές ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βόρεια Κορέα ενισχύει εκ νέου τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, με περίπου 8.500 βορειοκορεάτες στρατιώτες να έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Ρωσία, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο των Ουκρανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η νέα δύναμη φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 400 χειριστές ντρόουν, οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τόσο για αναγνώριση, όσο και για επιθέσεις εναντίον στόχων στην Ουκρανία. Το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ στις 8 και 4. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου. Μικρόφωνο και πάλι στην Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

Μα τι είναι αυτό και τρομοκρατούν τον κόσμο. Σαραντάρια λέει το Σαββατοκύριακο. Έχω εδώ μπροστά μου την πρόβλεψη. Πουθένα δεν λέει 40 εδώ γύρω. Τώρα είναι στη Λάρισα, οκ, okay, αλλά δεν μπορεί να το βγάζει αυτό και να το λε. Ειδήσει. Έχετε κάψει ένα διάρκεια 40 για το Σαββατοκύριακο. Ρε Φάνο που λέει 40, έφυγε κι αυτός. Πάει κι αυτός. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω εδώ ότι γύρω στους 35 θα είναι όλοι μέχρι την άλλη Τετάρτη. Αυτό είναι το άσχημο, ότι θα είναι αρκετά ζεστούλα. Τώρα, αν σε κάποιες περιοχές φτάσει και το 40, θα φτάσει. Αν είστε κοντά στη θάλασσα, σίγουρα είναι πιο χαμηλά και πιο παλέψιμη η κατάσταση. Το κορίτσι μας, η εγκυμονούσα μας εδώ στην παρέα μας, μόλις μπήκε σπίτι, λέει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, νευράκια, γύριζα λέει, λίγο πριν λίγο από το αυτοκίνητο. Και γενικά όταν οδηγώ είμαι ευγενική, κυρίως για τη δική μου ψυχική ηρεμία. Σήμερα λοιπόν λέει, άφησα μια τουρίστρια να περάσει μια διάβαση χωρίς φανάρι. Και ο πίσω μου άρχισε να κορνάρει, τον κοίταξα από τον καθρέφτη και ήταν ένας νεαρός και μου έκανε και χειρονομίες. Και δεν ήταν ο μόνος. Μου έκανε χειρονομίες και η μαμά του που ήταν συνοδηγός. Δεν τα λέγαμε χτες με τους μοναχογιούς. Θα δεις που δεν έχει άλλο. Μοναχογιός είναι σίγουρα. Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει η Σταυρούλα.

αυτό που λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας, μάλλον θα πρέπει να εφαρμοστεί σιγά σιγά. Να βλέπω εδώ και το Στέφανο που επέστρεψε από την Ικαρία, που μας έστειλε τις τέλειες φωτογραφίες. Και όχι μόνο επέστρεψε, με καύσωνα και καπάκι του έβαλα και τον υπερσυντέλικο που μπορεί να τον τρελάνει αυτό το τσικλάκι. Το αυτοκίνητό του θα έρθει στις 2 Σεπτεμβρίου, δεν έβρισκε στήριο το αυτοκίνητο. Πολλά τέτοια έχουν συμβεί και έχουν παιχτεί μέχρι να καταφέρουμε να μαζευτούμε όλοι, και τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα και τα πατίνια και τα παιδιά και όλοι. Θα φτάσουμε μέσα Σεπτεμβρίου χαλαρά. Εδώ μαζί θα φτάσουμε στις 5. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber και mail στο nerd@alpharadio989.gr.

0: Hearts a mess. Σε υπνοτίζει κατευθείαν. Είμαστε για τέτοια μεσημεριάτικα και με τη ζέστη. Αλφα Radio 989, 4 και 4. Και ναι, είναι εκεί που σου πέφτουν λίγο τα σαγόνι. Με την είδηση αυτή που προφανώς την έχετε ακούσει σήμερα. Αν ακούτε ραδιόφωνο, υπάρχει περίπτωση. Είναι οι κλασικές οι ραδιοφωνικές ειδήσεις. Η Ethel Caterham, που έκλεισε τα 117 αίρεσης. Ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο έγινε 117 ετών. Μα τι δείτε. Εγώ πιο κουρασμένη φαίνομαι. Μια χαρά είμαι, 117 έτσι. Και ο Κάρολος πήγε και της έσφιξε το χέρι, της ευχήθηκε. Το 117 δεν έχει πλάκα, δηλαδή σίγουρα αποκλείεται να ζουν όλα τα παιδιά της, ας πούμε, δεν γίνεται. Δεν ξέρεις κιόλας. Ναι, φίλη της, δεν γίνεται. Δεν είναι ωραίο αυτό το 117. Πάντως τη βλέπω πολύ φορτσάτη. Λέει, σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας, για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117 είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά. Από το ότι χάιδεψα ένα λάμα μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του βασιλιά. Είχα μια θαυμάσια ημέρα, γιορτάζοντας με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, και προσδοκώ να διαπιστώσω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά. 118 δηλαδή. Τρομερό. Τρομερό.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

0: Burning Bridges Light My Way. Το κρατάμε αυτό από τους Moderat. Στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, ακούμε ό,τι ακούς. Έχουμε ακούσει ό,τι έχεις ακούσει, μαζί τα έχουμε ακούσει μάλλον. Και Παρασκευή μεσημέρι και με τέτοια ζέστη, αποφεύγουμε με κάθε τρόπο την επικαιρότητα, εκτός αν είναι κάτι για το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το μάθετε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Όπως, να, ενώ αυτό είναι η είδηση, ότι δίπλα στην παραλία στο φανό που είναι ο Λευτέρης, είναι ένας τύπος, λέει, που έχει βάλει κάτι τυριντάχτα και μου έχει σπάσει τα νεύρα και δυναμώνω και εγώ το δικό μου για σπάσιμο. Ωραία, να μας πεις ποιος κέρδισε μετά. Μην ξαναπιάσουμε αυτή την κουβέντα με τους κάγκουρους που βάζουν ένα τυριντάχτα στην παραλία και πρέπει να το υποστείς και εσύ αυτό το μαρτύριο. Δεν λέω για μαγαζιά. Λέω για εκείνους που πηγαίνουν με τα έξτρα ηχεία και αρχίζουν το λογαριασμό και λιόλιο και τέτοια. Όχι για παραλία, ρε παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Έτσι ωραία που χαλαρώνουμε παρέα Παρασκευή μεσημέρι. Μουσικούλα, διάβασμα. Εκπομπή λέει. Τι να σας ζαλίζουμε τώρα. Πραγματικά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πολλές φορές το παθαίνω αυτό. Ίσως δεν θα έπρεπε. Εντάξει λοιπόν, να πούμε για το MTV. Μπορεί εμείς να μην έχουμε, αλλά το MTV υπάρχει. Και τα MTV Video Music Awards. Και διαβάζω τώρα στο Αβόπολης κάτι το οποίο είναι λίγο χοντρό. Να το πεις έτσι. Μετά από 37 χρόνια, τα MTV Video Music Awards καταργούν την κατηγορία Best Rock. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν λέει γιατί. Γιατί έτσι, γιατί μπορώ. 27 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες θα δούμε τι θα γίνει. Με τη Μαντόνα να σαρώνει και να ξεπερνάει και την Taylor Swift στις υποψηφιότητες. Μαντόνα δικός μας άνθρωπος, πλέον θα δείτε κάθε χρόνο εδώ θάνη, της το είπε και ο Πρωθυπουργός, να ξανάρθει του χρόνου, χαιρόμαστε που πέρασε ωραία. Και αυτό το βίντεο που έχει ανεβάσει με τα γλέντια, νομίζω θα κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπου πήγατε, πήγατε στην Ελλάδα. Τώρα ήρθε η Μαντόνα, τελειώσαμε.

λογικό, για πιτσόμπαρο. Είναι για ποτάκι είναι αυτό, για λίκνισμα, βουτιά μετά. Και όχι 45 βαθμούς έξω, έτσι. Νορμάλ συνθήκες. 21 Αυγούστου σήμερα περίμενα αυτό το... Δεν είναι post, δημοσίευμα, ναι, πες το έτσι. Στο News 24/7 το περίμενα σε κάποιο, σε ένα από όλα αυτά τα site που διαβάζουμε καθημερινά. Απλώς το περίμενα τώρα, το περίμενα προς την άλλη εβδομάδα, το παραπάνω. Πότε είναι η επόμενη αργία, τα τριήμερα και διακοπές της νέας σχολικής χρονιάς. Έχετε ξεπεράσει και εμάς εκεί στο News 24/7. Ούτε εγώ δεν ξέρω πότε είναι η επόμενη αργία. Που είμαι υπουργός αργιών, γνωστό αυτό, χρόνια τώρα. 28 Οκτωβρίου η επόμενη, μακριά. Και πέφτει Third Party. Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, άρα 26 Δεκεμβρίου Σάββατο. Το ίδιο και Πρωτοχρονιά. Μην πάμε στο 27 τώρα, εντάξει, όχι, ντρέπομαι κι εγώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mírame, Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
3: Ma, yo no...
2: ¡Ni me contestes!

0: Παιδιά, ήρθε. Βγάζω 112 ότι ήρθες.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε, ποιος ξέρει, φωτιές πολλές, νερομάνα, ετελοκαρνανίας.
1: Κονσέρβα είναι, δεν ήρθε.
0: Α, πάλι τα ίδια.
1: Όλες οι Παρασκευές θα τις γράφω.
0: Με.
1: Ναι,
0: θα τις γράφω.
1: Είναι μια γραμμένη, είναι η τρίτη γραμμένη.
0: Και δύο.
1: Ε?
0: Και δύο.
1: Θα γράψεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Α, δεν μ' αρέσει.
0: Αλλιώς δεν έχει. Η live και δύο. Κονσέρβες και δύο.
1: Εσύ θες να κάνουμε μαζί μου.
0: Ένα τετράωρο. Μεγάλη επιτυχία θα έχει, ναι.
1: Παρασκευή τετράωρη.
0: Από Πέμπτη θα πρέπει να συμπληρώσει.
1: Αρχίζουμε από Τετάρτη.
0: Πάρουμε και την Ανίτα που της αρέσει και έρχεται.

0: Κάνει κρύο έξω, έχει πολύ
1: πάει
0: κρύο.
1: Πάει πολύ, ναι.
0: Βάλει και ένα πλουδαράκι, αλλά δεν κάνει τίποτα.
1: Σκέψω ότι έχει διακοπές ρεύματος τώρα. Είναι οι άλλοι με το air condition κάπως λίγο να τους στούν και μένουν από ρεύμα.
0: Μην γρουσουζεύεις.
1: Ναι, όχι δε, γιατί έχει γίνει και αυτό πια κανονικό. Λες, κάθε μέρα κάποιοι δεν έχουν
0: γιατί
1: ρεύμα.
0: Γιατί φάγατε δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά.
1: Τι έγινε αυτό, δηλαδή, ρε, στα 96.
0: Εγώ, να στεναχωριέμαι για το βάζελο.
1: Μα είναι δυνατόν, άσε με, άσε.
0: Πανηγύριζα στα γκολ του Τετέι και κλώσσα τα τραπέζια και έλεγα μπράβο.
1: Αλήθεια, μπράβο.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Αυτό φταίει.
0: Και
1: μάλλον
0: το τρίτο που έχασε, λέει, θα κάνει hat trick να πούμε.
1: Τι έχει συμβεί, τι έχει συμβεί.
0: Και φάγατε δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά. Τι άγγιζε.
1: Εγώ είμαι όφη πλέον. Είμαι όφη.
0: Καλά, όχι. Είμαι τον Κόντι.
1: Καλά, Γιάννης Κόντις. Τρομερός τύπος.
0: Είναι κανονική, δεν είναι αυτή που παίξατε.
1: Έπρεπε να τον κρατήσουμε. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να τον κρατήσει τον Κόντι. Τότε εκεί στο ενδιάμεσο.
0: Τρία γκολ και υπέροχα κάτι.
1: Τρομερό. Όλο πώς το πάει.
0: Όλο πακέτο, δύο γκολ οφείλει.
1: Τι έχω βρεθεί τώρα, μιλάω ποδοσφαιρικά. Ευχηθούμε περαστικά στον Αντώνη Πανούτσο. Αυτό έχω σοκαριστεί, δεν το ξέρω. Και είναι πάρα πολύ καιρό, ε.
0: Είναι
1: ένα μήνα τώρα. Και από ό,τι διαβάζω είναι πολύ δύσκολο.
0: Και είναι αυτό με του Νείλου, λέει.
1: Ναι.
0: Ε. Άκου να δεις, δε.
1: Το νου σας δεν αστιαίει τον Νείλος. Είπα μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια. Ζέστηξε, ζέστη δεν έχει τώρα με τα κουνούπια.
0: Αντέξαμε τόσα
1: Νείλο
0: χρόνια, θα μας καθαρίσουν τώρα
1: να
0: με τα κουνούπια.
1: Τον Νείλο,
0: του Νείλου.
1: Δηλαδή, έλεος. Σε Λούτσα και Μαρκόπουλο τα περισσότερα κρούσματα αναμένεται αύξηση τις επόμενες ημέρες.
0: Εκεί σε μένα. Μαράς αυτό, κερατέα. Και να ήταν τα κουνούπια του Αλιάκμονα, του ξέρω εγώ, του Ποινιού, αλλά θα πάμε από τα κουνούπια του Νείλου.

0: Ναι, είναι αυτή η ηλικία που με τα ονόματα δεν τα πάμε πολύ καλά. Αυτό είναι ο Παγιάννη. Ήταν ο μπαμπάς του Γιάννη, εγώ να σου πω. Το ξέρω τον Χρήστο Κόντι από πολύ παλιά. Όλη την οικογένεια.
1: Α, εννοείς τον προπονητή.
0: Ναι, επειδή Παγιάννη. Αλλά Γιάννη ήταν ο μπαμπάς του Χρήστου.
1: Είναι που είναι τώρα προπονητής.
0: Αυτός που είναι τώρα.
1: Έχει παίξει και έστω με τα κυτρινόμαυρα.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει παίξει. Παίκτης ήταν,
1: μπράβο,
0: μετά έγινε
1: Χρήστο,
0: προπονητής. Μπράβο, μπράβο Χρήστο, μπράβο Μαριάννα που τον έχεις αδερφό. Αφροδίτη, μη μου το παίζεις περιβαλλοντολόγα. Είσαι συνυπεύθυνη για την εξαφάνιση του είδους των γλιστρίδων. Ο ψαριανός ξέρει. Τι έκανα εγώ?
1: Μου λένε ότι επειδή πιάνω, ξέρεις, ή δεν μιλάω, για να αρχίσω να μιλάω μπούρου μπούρου μπούρου. Και μου λένε θα γίνει η γλιστρίδα είδος πως
0: εξαφάνιση. Πάντα έτσι ήταν και ακόμα έχουμε γλιστρίδα. Και είναι ωραιότατη γλιστρίδα.
1: Να καλωσορίσουμε τα νέα παιδιά που έχουν μπει και ακούνε. Γιατί έχουν μπει και ακούνε νέα παιδιά τώρα. Αυτό καλά θα πάει νομίζω.
0: Ναι.
1: Και να στείλουμε πάρα πολλά μπράβο σε όλο τον Όφη ξανά. Δηλαδή αυτό που έκανε χτες ο Όφη έδειξε ότι δίκαια πήρε το Super Cup που πάτησε, που μας το πήρε στα πέναλτι. Έπρεπε να το πάρει και κανονικά,
0: αλλά
1: γιατί σοφαρίσαμε στο
0: 94.
1: Αλλά χίλια μπράβο στον Όφη, αυτό που έκανε χτες, που έριξε τρία μπαλάκια στη ΣΕΣΕΚΑ, ήταν κορυφαίο. Ήταν
0: στον
1: πολύ
0: Όφη και
1: μεγάλη.
0: Στο Χρήστο Κόντι, εγώ θα το λέω συνέχεια.
1: Μεγάλη
0: γιατί είναι πολύ περήφανη.
1: Και του Χρήστου Κόντι.
0: Αυτά. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου, φτάσαμε στις 5. Τέλος εβδομάδας, αρχή Σαββατοκύριακου. Για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας ήταν ο Γρηγόρης Ψαριανός. Για τις 2 προηγούμενες ήταν η Αφροδίτη Σμίτη. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: ξέρετε αυτό?
1: Σιγά μην το ξέρετε.
0: Δεν είναι η συμφωνική της Βιέννης. Δεν είναι η μεγάλη κλασική ορχήστρα της Βουδαπέστης. Δεν είναι η συμφωνική του Βερολίνου. Δεν είναι Herbert von Karajan, Barenboim και κάτι τέτοιο.

κομμάτι που λέγεται Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μυρωδάτε. Έχουμε 21 Αυγούστου, αλλά ακούμε ένα τραγούδι για τον Απρίλιο.

Είναι ένα αριστούργημα που έγραψαν οι Deep Purple. Παρακαλώ αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι και αγαπητά τα υπόλοιπα. Είναι ένα αριστούργημα που έγραψαν οι Deep Purple με ακουστικά όργανα και με μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Από τα πρώτα μεγάλα κομμάτια στους πρώτους δίσκους των Deep Purple, παρακαλώ. Πολύ πριν από τα Smoke on the Water και όλα αυτά που ξέρουμε.

Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 6 πρώτα λεπτά και κάτι ψηλά. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που ο Παναθηναϊκός έφαγε 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά στις καθυστερήσεις. Χαρήκαμε που έστω και στο 80 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, ενώ έχανε από την Μπραν, από τους Νορβηγούς. Ο Παναθηναϊκός αντί να κερδίσει 4-0 τους Τσέχους, κέρδιζε 2-0, έχασαν κάνα 2 γκολ υπέροχα αυτά που έβαλε ο Τετέι. Πολύ σημαντικά αυτά που χάθηκαν. Και στο τελευταίο τετράλεπτο έφαγε 2 γκολ και τσάμπα και βερεσέ. Πήρε ένα Χ μες στο ΆΚΑ, 2-2. Ο ΠΑΟΚ 1-1 στην Τούμπα. Και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους ο υπέροχος, ο θρυλικός Όφη, που έριξε 3 μπαλάκια στους Βούλγαρους της ΤΣΖΚΑ Σόφιας. Έτσι και είχε κερδίσει και ο Παναθηναϊκός με το 2-0 και είχε γίνει και 3-0 ή κάτι τέτοιο. Και αν και με την ισοπαλία έστω του ΠΑΟΚ, θα παίρναμε ένα σωρό βαθμού στην UEFA και θα περνάγαμε τους Τσέχους που τους κυνηγάμε. Θα τους περνάγαμε πολύ δηλαδή. Στη γενική βαθμολογία των εθνών στην UEFA. Δεν ξαναμιλάω για να ακούσετε το υπέροχο όμποε που παίζει από εδώ και πέρα. Εδώ μπαίνει.

Το όμποε είναι το αγαπημένο μου όργανο και είναι το ωραιότερο πνευστό και στις χαμηλές το αντίστοιχο, τον αντίστοιχο ρόλο του όμποε παίζει το φαγκότο, έτσι. Να, αυτά μου τα έχουν πει, σας τα λέω, έτσι είναι εκ μεταφοράς. Μεσημεράκι, από μεσήμερο Παρασκευής θα είμαστε μαζί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως είπαμε και χτες. Σχεδόν με σαραντάρια θα πάμε το Σαββατοκύριακο.

κόμποι και φαγκότο και αγγλικό κόρνο και όλα τα έγχορδα, βιολιά, βιόλες, τσέλα, τα πάντα. Αριστούργημα. Η μεγάλη συμφωνική ορχήστρα των Deep Purple. Μετά την ενότητα αυτή, την κλασική εισαγωγή, την οχτάλεπτη, μπαίνει η ροκιά, αλλά εμείς θα τη φάμε λαχανό. Γιατί, εντάξει, είπαμε, παίξουμε κλασική.

κομμάτι αυτό είναι μια αποκάλυψη. Αρκετά. Εδώ, απ, το πήραμε. Και μπαίνουμε στα πιο άγρια. 5 και 10 Παρασκευή.

αυτά τα κομμάτια από το Wall έχουν γραφτεί πριν από 140 χρόνια, πριν μπει η δεκαετία του 80 γράφτηκαν από κάτι κολόπεδα που ήταν 23, 24, 25 το πολύ. Λοιπόν, αν έχετε δει και την ταινία το Wall, αυτό το κομμάτι και τα περισσότερα από το διπλό αυτό αριστουργηματικό δίσκο των Pink Floyd είναι αφιερωμένα στο φίλο του, στο Sid Barrett, που την είχε κάνει και ήταν λίγο στον δικό του τον κόσμο, σε ένα δικό του κόσμο περίεργο, σε μια διαρκή μαστούρα κάπως, σε κόμμα, όχι κομματόσκυλο, σε κόμμα με ωμέγα. Λοιπόν, και ήταν σε μια έτσι πάρα πολύ βολική και βολεμένη βαρεμάρα ο Sid Barrett. Αυτόν περιγράφει η ταινία, το Wall, του Alan Parker,

Λοιπόν, σήμερα είχαμε πολλές φωτιές. Δηλαδή εδώ και 3 ώρες έχουν παρουσιαστεί, έχουν σκάσει πύρινα μέτωπα σε 5-6 περιοχές της χώρας. Στη Λίμνο, στον Ευρωκόπη, στη Δράμα. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες. Πολλά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους των περιοχών που είναι σε υψηλό κίνδυνο. Η φωτιά στον Ευρωκόπη είναι φωτιά σε δάσους, και στη Λίμνο, στην περιοχή Φάνος, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Περιοχή με χαμηλή βλάστηση είναι και ο Θάνος Μούπας. Εδώ ευτυχώς έχει γλιτώσει τις φωτιές ο ίδιος. Αλλά τώρα είναι με χαμηλή βλάστηση. Το χειμώνα έχει και έλατα και κυπαρίσια και πεύκα και πλατάνια. Είναι αρχιτέκτονας εδώ πέρα στα ηχητικά, στη ρύθμιση των ήχων και στη γενική τεχνική επιμέλεια που λέγαμε παλιά στα ραδιόφωνα, ο σύντροφος Θάνος Μπούπας. Και μαζί σας ως τις 7, τελευταία εκπομπή, τελευταίο 2 ώρα της εβδομάδας, μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Στην περιοχή Φάνος της Λίμνου πολλές φορές έχει μεταδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων που μένουν κοντά και για εκένωση των περιοχών, και γύρω στα πάνω από 60 άτομα έχουν απομακρυνθεί δια θαλάσσης. Πάλι δύσκολα μας βάζουνε οι φωτιές. Άκουσα σε κάποια περιγραφή, σε κάποιο ρεπορτάζ ραδιοτηλεοπτικό, που κάποιος έλεγε πω είδα καπνό εκεί, να ειδοποιήσουμε την πυροσβεστική να προλάβουν τη φωτιά, και υπήρξαν 2-3 άνθρωποι που ήταν αυτοίκοοι μάρτυρες, δηλαδή που άκουσαν το αυτό, πω είδα καπνό, πρέπει να ειδοποιήσουμε. Και αυτοί οι 2-3 άνθρωποι του είπανε, άσε ρε, δεν πάνε να καούν όλα να κολοκυβέρνηση, καταλαβες? Δηλαδή, άκου τώρα πως σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, ανάμεσά μας. Κάποιος φουκαράς είπε, πω είδα καπνό, ειδοποιήσουμε, και

τρίγυρο του είπαν άσε μωρέ, δεν πάνε να καεί, άσε να. Δηλαδή ζούμε, μαθαίνουμε, ακούμε και βλέπουμε πράγματα που είναι απίστευτα. Ωραία, και ακούστε τώρα ένα πολύ ωραίο κομμάτι, Minor Swing, ένα τρίο είναι που παίζει τα όργανα, τρία όργανα είναι όλα και όλα, έτσι. Το τρίο αυτό λέγεται Rosenberg και το κομμάτι είναι αφιερωμένο στον Django Reinhardt, σε έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο οποίος μάλιστα στο ένα χέρι δεν είχε καθόλου δάχτυλα. Ένας τσιγκάνος, ένας γύφτος, ένας Ρωμά, ο Μέγας Django Reinhardt. Και πολύ χαίρομαι όταν ακούω τέτοιους γύφτους που παίζουν με έναν τρόπο απίστευτο, αδιανόητο, και δικαιώνεται η παροιμία που λέει βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.

0: χαρίζουμε στο Γιάννη, στο Θεοδόση, στον Τάκη, στον Δημήτρη, στο Σάκη, στην Όλγα, στην Ντίνα, στον Χρήστο, στη Χριστίνα, στη Σύση, στη Μαρία, στην Ποθητή, στην Ερατό, στο Λευτέρη, στον Ντάνη, στον Κώστα, στο Γιώργη και στο Γιώργη, στην Αγγελικούλα. Ναι. Στο Σωτήρη, στο Κωνσταντίνο, στη Βασιλική, στο Δημήτρη, στο Βάκη, στην Ήλια, στη Λιλή, στο Γιώργο, στον Τζορτζή, στη Χριστίνα, στην Αγνή, στον Ιάννη, στη Ράνια. Φιλιά. Και στο Λουκά, στο Στέλιο, στη Μαρία και στη Φροσύνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνθήκες καύσωνα για το Σαββατοκύριακο. Τα προγνωστικά της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, άνοδος της θερμοκρασίας και άλλο, και συνθήκες καύσωνα. Καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει, λέει, ως την ερχόμενη Τετάρτη σχεδόν. Σε αρκετές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει και 40 βαθμούς Κελσίου, σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Λοιπόν, 6947-989-989 το νουμεράκι μας στο Viber για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Τι ωραία μηνυματάκια! Πολύ χαιρόμαστε που παίρνουμε τα μηνυματάκια σας και θα σας στείλουμε και εμείς καρδουλώνουμε. Θα σας στείλουμε καμιά καρδούλα, κάνα χεράκι, τίποτα δαχτυλάκια, καμιά παλάμη, καμιά μπουνίτσα για τους κομμουνιστές, έτσι οι γροθιές να πούμε του αριστερού χεριού, και θα σας γράφω από κάτω «Βενσερέμος, νο πασαράν» και «Σδράστφου» ή «Ταβάρης» και διάφορα τέτοια, «Ντασβιντάνια» και διάφορες τέτοιες κλισεδάκια, ας πούμε, από την Κούβα, από τη Βόρεια Κορέα, από τη Σοβιετία, γενικά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι επειδή αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, θα ακούσουμε τώρα αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει την πιο γνωστή εισαγωγή του κόσμου, έτσι. Νταν νταν ντραν, νταν νταν ντραν ντραν, νταν νταν ντραν, νταν ντραν. Έτσι, σε άλλο τόνο βέβαια το παίζουν εδώ τα παιδιά. Είναι αυτή που λέγαμε πριν, η Deep Purple, στο βαθύ πορφυρό. Δεν είναι το πιο γνωστό θέμα που υπάρχει. Το δεύτερο πιο γνωστό είναι η εισαγωγή από την 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Θα το ψάξουμε μετά.

στον ίδιο τόνο λέει σου να λέει συντρόφισσα. Και μου φάνηκε ότι ήμουν λίγο στοναρισμένος, λίγο πιο... Μπορεί να φταίνει για τα αυτιά

ναι, ναι. Αρισίδη, μπάσο, ρε Αρισίδη. Όπου παίζω, μπάσο παίζω. Λέει ο Αρισίδης, ρε Γρηγόρη, λέει, στο Smoke on the Water, λέει, τι όργανο έπαιζες. Δεν ξέρω αν είναι υπονοούμενο και αν έχει ένα, έτσι, μια σεξιστική απόκληση το σχόλιο, αλλά έπαιζα μπάσο. Στο κλασικό μέρος από το April πριν που ακούσαμε έπαιζα όμποε, άμα θέλετε να ξέρετε. Και σε άλλα κομμάτια παίζω άλλο όργανο που δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε. Διάβασα κάτι ενδιαφέρουσες ειδησούλες. Θα σας μεταφέρω μερικές από αυτές. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν ζήτησε μέσω των δικαστικών υπηρεσιών της γείτονος, της Τουρκίας δηλαδή, γιατί έχουμε και άλλους γείτονες, έχουμε Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, Σκοπιανή Μακεδονία, έχουμε Αρβανία, έχουμε και άλλους γειτόνους, και Ιταλία έχουμε, και Αίγυπτο έχουμε από κάτω στα θαλάσσια σύνορα, γιατί παρόλο που ο Πινόκιο, ο Ζήκος έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, έχει. Αν πάρουμε και τα θαλάσσια σύνορα, έχουμε σύνορα και με την Αίγυπτο και με τη Λιβύη και με την Κύπρο. Αλλά τώρα μιλάμε για την Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν ζήτησε, μάλλον οι υπηρεσίες, οι δικαστικές υπηρεσίες της Τουρκίας ζήτησαν να συλληφθεί ο Νετανιάχου, ο Νετανιάου που λένε και οι Ισραηλίτες και οι Ισραηλινοί και οι Εβραίοι, και όσοι ξέρουν πως προφέρεται το όνομα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, λέγεται Νετανιάου. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν ζήτησε την σύλληψη του Νετανιάου. Ελπίζω να μην τον πιάσουν τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και μείνει το Ισραήλ ακέφαλο. Σκεφτόμουν ότι εγώ δεν χώνευα καθόλου τον Νετανιάου, γιατί είναι ακροδεξιός, είναι λίγο φασιστοειδής, έχει κάνει διάφορα. Δηλαδή, άμα δεν ήταν πρωθυπουργός, θα τον είχαν χώσει στην Μπουζού, θα τον είχαν μπαγκλαρώσει στο Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ είναι σοβαρή δημοκρατία, δεν είναι παπαριές, δεν είναι ISIS και Ισλαμικά κράτη, Γάζες και δυτικές όχθες και τέτοιες παπαριές που γουστάρουν οι προοδευτικές δυνάμεις, οι κομμουνιστές, οι φασίστες, οι διάφοροι οπαδοί του ολοκληρωτισμού γουστάρουν το Ιράν, τους Μουλάδες, την Χαμάς, τη Χεσμπολάχ και τα λοιπά, και τους Χούθη και τα ρέστα, την Ιεμένη, τέτοια πράγματα. Εγώ δεν τον εχώνευα τον Νετανιάχου, αλλά τον τελευταίο εδώ και 2-3 χρόνια, δηλαδή ξεσκέφτομαι πολύ χαμηλά και δεν θέλω να το λέω πολύ στον κόσμο. Εσάς σας το εμπιστεύομαι τώρα, επειδή σας το εξομολογούμε, γιατί είσαστε φίλοι μου, κολλητοί μου, μην το πείτε σε κανένα. Αλλά σκέφτομαι ότι ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο βλαμμένος και κρατάει λίγο λίμπερο, λίγο center back για λογαριασμό της Δύσης, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ, όχι ο Ντόναλντ Ντακ, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τελείως ψυχοπαθής ο πορτοκαλής, και πρωί, μεσημέρι, βράδυ λέει άλλα ντάλα τα μεγάλα της Παρασκευής στο γάλα, καλημέρα δηλαδή, καλή ώρα όπως σήμερα που είναι Παρασκευή. Ευτυχώς που είναι αυτός ο Νετανιάου και κάπως κρατάει έτσι άμυνα απέναντι στον ISIS, στους ισλαμοφασίστες, στους ισλαμιστές και τους τζιχαντιστές και όλα αυτά τα ρεμάλια του μουσουλμανικού κόσμου, τα οποία προσβάλλουν τους Μωαμεθανούς και τους μουσουλμάνους και το Κοράνι και τον Αλλάχ και τον Μωάμεθ και όλα αυτά, προσβάλλουν βαριά αυτή τη θρησκεία, διότι είναι τρισάθλια καθήκια
Και κανονικά θα έπρεπε οι υπόλοιποι Μωαμεθανοί και Μουσουλμάνοι να τους έχουν βάλει κάτω και να τους πατάνε. Αλλά δεν το κάνουν. Και λέω ότι ευτυχώς που είναι ο Νετανιάου και τους πατικώνει έτσι λίγο. Τώρα που λέμε για Ισραήλ και Μέση Ανατολή και τα λοιπά, έχω πλακώσει και ξαναβλέπω, γιατί 8 Σεπτεμβρίου θα έρθει νέα σεζόν από την ωραιότερη σειρά που παίζεται στο Netflix. Η ωραιότερη είναι Peaky Blinders, έτσι, τελεία και παύλα. Η δεύτερη καλύτερη είναι το Φάουντα. Φάουντα σημαίνει χάος, και έτσι το βλέπετε. Η Φάουντα στα λατινικά, δηλαδή με λατινικά, ή χάος στο Netflix. Έχουμε 4 σεζόνους τώρα, 12 επεισόδια κάθε σεζόν. Είναι μια σειρά καταπληκτική, εξαιρετική, που δείχνει τι είναι η Γάζα, τι είναι η Δυτική Όχθη, τι είναι ποιοι είναι οι ψυχοπαθείς, ποιοι είναι οι καλοί μουσουλμάνοι, ποιοι είναι οι θεοσεβείς Μωαμεθανοί, ποιοι είναι τα καθάρματα, οι τζιχαντιστές, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη βλάβη που όταν τους βλέπεις στον δρόμο σου λένε, λες γεια σου και σου λέει αγιασμένο το όνομά του, του Αλλάχ. Ή αντί για καλημέρα σου λένε να είναι καλά ο Μωάμεθ, ο προφήτης μας. Ή τους λες πόσο ήρθε το μάτς με το, στο UEFA, ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο κύπελο, οπουδήποτε, και σου λένε ευτυχισμένος ο Αλλάχ. Αλλαχου Ακμπάρ και τι άφατα τέτοια. Που πάει να πει ότι εντάξει, άλλο θρησκευόμενος και άλλο βλαμμένος. Θρησκευόμενοι υπάρχουν πολλοί. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές, ειδωλολάτρες, δωδεκαθεϊστές, ό,τι σκατά θέσεις, χιλιάδες θρησκείες, έτσι. Και μπορείς να διαλέξετε όποια σας ταιριάζει. Αλλά αυτό το είδος των Ισλαμιστών, των φανατικών, φονταμενταλιστών μουσλιμ, είναι, δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει χειρότερο είδος σε όλο το ανθρώπινο πακέτο. Είναι χειρότεροι από τους φασίστες, είναι χειρότεροι από τους σταλινικούς, είναι χειρότεροι από τους serial killers, είναι, πώς να σου πω, γεννημένοι και μεγαλωμένοι ως καθάρματα, οι οποίοι θέλουν να γίνουν ήρωες, να πάνε στον άλλο κόσμο με τις γκόμενες, με 72 παρθένες και με τα πιλάφια. Γιατί δεν αυτοκτονούν όλοι για να πάνε κατευθείαν, δηλαδή, στο εκεί με τα πιλάφια και τις γκόμενες? Να ησυχάσουμε. Και άμα τους σκοτώσει κανένας, λένε θα τον εσκίσουμε αυτόν που σκότωσε τον ξάδερφό μου. Αλλά κατά βάθος θα πρέπει να χαίρονται, γιατί ο ξάδερφός του θα πάει και θα με τις γκόμενες και με τα πιλάφια. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να χαίρονται άμα τους σκοτώνουν οι οχτροί. Δηλαδή μιλάμε για βλάβη χοντρή, έτσι. Οι άνθρωποι είναι εκγενετής ψυχοπαθής. Αφού σου λέω, λες γεια σου, ξέρω εγώ, Ομάρ, και σου λένε αγιασμένο το όνομα του Αλλάχ. Δεν σου λένε καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, τι κάνει η γυναίκα σου, τι σου κάνω μάνα μου. Δεν σου λένε τίποτα τέτοιο. Σου λένε ευτυχισμένο το όνομα του Αλλάχ. Σου λέω για σοβαρή βλάβη τώρα.

Λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου έρχεται η 5η σεζόν του Φάουντα, Παύλα, Χάος. Αν δεν έχετε δει τις προηγούμενες 4 σεζόν, 48 επεισόδια δηλαδή, 4-12-48, πλακωθείτε να τα δείτε και μετά μόλις τα έχετε φρεσκαρισμένα θα έρθει και η 5η σεζόν και είναι η ωραιότερη σειρά στο Netflix μετά τους Peaky Blinders. Φάουντα, έτσι, Χάος. Για να καταλάβετε τι είναι Τελαβίβ, τι είναι Ιερουσαλήμ, γιατί γίνονται όλα, ποιοι θέλαν την ίδρυση δύο κρατών, ποιοι αρνούνται την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Ποιοι την αρνούνται? Οι Παλαιστίνοι. Οι Παλαιστίνοι δεν δέχονται την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Θέλουνε from the river to the sea, δηλαδή από το ποτάμι, τον Ιορδάνη ως τη θάλασσα. Δηλαδή να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Αυτό θέλουν. Δεν θέλουν να είναι το Ισραήλ εδώ και δίπλα η Παλαιστίνη, καθόλου. Θέλουν να εξαφανιστεί το Ισραήλ και να είναι from the river to the sea μόνο οι βλαμμένοι. Και όχι οι κανονικοί Παλαιστίνοι, ας πούμε οι Άραβες που είναι στη Δυτική Όχθη, πιο μετριοπαθείς. Θέλουν να είναι Χαμάς, Χεσμπολάχ, πώς το λένε, δολοφόνοι, ορκισμένοι, Αλαχού Ακμπάρ και τέτοια. Και υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και αρκετοί κυβερνητικοί και πολλά παρακλάδια του ΠΑΣΟΚ, όλων των κομμάτων, είναι πολύ φύλα προσκύμενοι σε αυτή τη βλάβη των δολοφόνων. Και όταν μπουκάρανε τις Χαμάς τα καθήκια στο φεστιβάλ Νόβα τον Οκτώβριο του 20, πριν από 3 χρόνια, και μπουκάρανε και σφάξανε 1500 άτομα και πήραν 450-400 ομήρους, αποκεφαλίσανε κοπέλες μετά αφού τις βιάσανε πρώτα και τα λοιπά, όλα αυτά τα ξέρετε. Οι προοδευτικές δυνάμεις δεν βγάλανε άχνα τότε, ούτε κιχ, τίποτα. Και τώρα εκ των υστέρων μιλάνε ας πούμε για γενοκτονία, ότι το Ισραήλ ασκεί τρομοκρατία και έχει προχωράει σε γενοκτονία ας πούμε των Παλαιστινίων του Ισραήλ. Όταν μπουκάραν οι χαματζίδες μέσα στο Ισραήλ και σφάζανε και πήρανε αγόρια κορίτσια που χορεύανε στο φεστιβάλ και τα πήρανε και τα αποκεφαλίσανε, τα χώνανε μέσα στις στοές επί μήνες, επί δεκάδες μήνες, οι προοδευτικές δυνάμεις δεν βγάζανε άχνα. Και τώρα γράφουν στους τοίχους, εδώ δικοί μας πατριώτες Ελληναράδες γράφουν Free Gaza και ακριβώς από πάνω σαμποτάζ το εθνικό συμφέρον. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ψυχίατροι είμαστε. Πρέπει να ασχοληθούν κάποιοι ειδικοί με αυτό το είδος βαρεμένων. Που έχουν πάρει δισεκατομμύρια από τον ΟΗΕ, από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, δισεκατομμύρια, που θα ήταν η Γάζα, ξέρω εγώ, Μονακό θα ήτανε, και όλα τα λεφτά τα φάγανε σε όπλα και να φτιάξουν 800.000 χιλιόμετρα υπόγειες στοές, στις οποίες κρύβουν όπλα και ρουκέτες, ενώ τα παιδιά τους τα βγάζουν απάνω στους δρόμους για να τρώνε τις βόμβες του Ισραήλ στο κεφάλι, να σκοτώνονται τα παιδάκια και μετά να λένε «Α, σκοτωθήκανε οι άμαχοι, οι Ισραηλινοί σκοτώνουν γυναικόπαιδα». Και οι ίδιοι αφήνουν τα παιδιά τους έξω στους χωματόδρομους για να σκοτώνονται και να φωνάζουν μετά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών. Στη UNICEF, στην UNESCO, στην UEFA, στη FIFA, αλλά οι προοδευτικές δυνάμεις δεν διαβάζουν ιστορία. Δεν έχουν μάθει πώς έγινε η ίδρυση του Ισραήλ του 48, ποια ήταν η πρόταση του ΟΗΕ και των δυτικών αλλά και των σοβιετικών να ιδρυθούν δύο κράτη, ένα με Εβραίους το Ισραήλ και ένα με Άραβες η Παλαιστίνη. Και οι Παλαιστίνοι δεν δέχτηκαν το 48.
Δεν δέχτηκαν ούτε το 54, ούτε το 60, ούτε το 67, ούτε το 73, ούτε τώρα δέχονται την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Το μόνο που θέλουν είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ. From the river to the sea. Το λένε, το γράφουν στους στίχους παντού. Και διάφορα ρεμάλια κουνάνε κάτι σημαίες δήθεν Παλαιστινιακές, οι οποίες είναι η σημαία της Ιορδανίας. Δεν είναι της Παλαιστίνης. Η Παλαιστίνη δεν έχει σημαία. Δεν είναι κράτος. Δεν έχει τίποτα. Έχει μια προσωρινή Παλαιστινιακή αρχή που είναι στη Δυτική Όχθη. Στη Γάζα είναι οι ψυχοπαθείς που επικράτησαν στο πραξικόπημα που ρίξανε την Φατάχ και ανέβηκε η Χαμάς το 2006. Και από τότε δεν έχουν ξαναγίνει εκλογές. Ούτε πρόκειται να ξαναγίνουν. Γιατί οι Ισλαμιστές και οι Τζιχαντιστές και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις του Ισλαμοφασισμού δεν κάνουν εκλογές. Μόνο φόνους, δολοφονίες, πραξικοπήματα και τέτοια. Όταν ακούνε κοινοβουλευτισμό και εκλογές βγάζουν σπηριά. Το ίδιο και δική μας. Οι αριστεροί, οι ακροαριστεροί, οι αναρχικοί. Οι δικοί μας εννοώ, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, όλοι. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις.

Φάουντα. Δεν είναι προπαγάνδα υπέρ του Ισραήλ. Δεν είναι προπαγανδιστικό υλικό η σειρά. Προσπαθεί να είναι αντικειμενική όσο μπορεί να είναι αντικειμενικός κάποιος. Δεν είναι εύκολο. Άμα δείτε το Φάουντα θα καταλάβετε τι είναι η Γάζα, τι είναι η Δυτική Όχθη, ποιοι είναι οι φανατικοί δίθεν Παλαιστίνοι, ποιοι είναι οι ψυχοπαθείς Άραβες Ισλαμοφασίστες, ποιοι, τι είναι τα υψίπεδα του Γκολάν, τι γίνεται στα σύνορα Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας που είναι τα υψίπεδα του Γκολάν, τι γίνεται στο Σινά που είναι εδάφη της Αιγύπτου που θα κατέκτησε το Ισραήλ αλλά της θα ξανάδωσε της Αιγύπτου. Τι είναι όταν λέμε κατεχόμενα, τι κατεχόμενα? Κατεχόμενα είναι στην Κύπρο. Στην Ισραήλ, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και στην περιοχή δεν υπάρχουν κατεχόμενα. Ισραήλ είναι το κράτος. Η Παλαιστίνη δεν είναι κράτος. Και αυτά είναι εδάφη του Ισραήλ που έχει παραχωρήσει στη Δυτική Όχθη για να ζουν οι Παλαιστίνοι. Κάνει εκεί και επικισμούς και ασκεί και μια φανατική επιθετική ακροδεξιά πολιτική απέναντι στη Δυτική Όχθη. Τα έχω ζήσει αυτά γιατί έχω πάει και στη Ραμάλα, στη Τζενίν, στην Αμπλούς, στη Χεβρώνα, στη Βιθλεέμ. Έχω γυρίσει όλη τη Δυτική Όχθη. Εντάξει. Και ήμουνα πολύ φαν της Παλαιστίνης και του Παλαιστινιακού λαού τότε όταν πήγα. Όταν γύρισα, δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ήμουνα πια. Όταν πάτε θα καταλάβετε. Και αυτά τα είδα στη Δυτική Όχθη. Στη Γάζα δεν έχω πάει. Όλοι εσείς που με ακούτε και είσαστε φίλοι του Παλαιστινιακού λαού και πιστεύετε ότι το Ισραήλ κάνει σφαγές κτλ, να πάτε στη Γάζα να δείτε πώς είναι τα πράγματα και από μένα ελεύθερα να αγωνιστείτε κιόλας υπέρ του δίκαιου αγώνα του Αλλάχου Ακμπάρ. Εσείς οι προοδευτικοί και αριστεροί φίλοι μου και οι φίλες μου και τα φίλα μου, οι φίλες, οι φίλοι και τα υπόλοιπα, γιατί είναι και κάτι τα άλλα που λένε free Γάζα, free Palestine και τα λοιπά, και εμείς θέλουμε, είμαστε υπέρ του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, αλλά άμα πάνε αυτά τα άλλα στην Γάζα θα τα πετάξουν από τις ταράτσες τα ενταλματά τους.

0: πρέπει να δείτε το Φάουντα. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρέπει, συγγνώμη για τη λέξη. Καλόν θα ήταν να το δείτε. Και τις 4 σεζόν και από 8 Σεπτέμβρη να δείτε και την 5η. Θα τη δούμε μαζί και εγώ θα ξεκινήσουμε να τη βλέπω τότε. 8 Σεπτεμβρίου που θα έρθει και εδώ στο Netflix. Για να καταλάβετε τι είναι Χάιφα, τι είναι Χεβρώνα, τι είναι Ράφα, πού είναι τα σύνορα Γάζας και Αιγύπτου, γιατί οι Αιγύπτιοι και οι Ιορδανοί δεν αφήνουν ούτε Παλαιστινιακή μύγα να περάσει τα σύνορά τους, γιατί οι άλλοι Άραβες δεν παίρνουν τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ιορδανία, στη Συρία, στην Αίγυπτο, στις χώρες του κόλπου. Γιατί στην Αίγυπτο, γιατί δεν τους αφήνουν τους Παλαιστίνιους να περνάνε στα εδάφη της Αιγύπτου, αφού είναι σύντροφοι, αδέρφια, μουσουλμάνοι. Οι Ιορδανοί, που η μισή Ιορδανία είναι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες και η βασίλεια της Ιορδανίας είναι Παλαιστίνια, η Ράνα, όπως τη λένε. Γιατί δεν αφήνουν τους Παλαιστίνιους να περάσουν στην Ιορδανία? Μπορεί κάποιος προοδευτικός δυνάμεος να μου πει. Γιατί το Ισραήλ έχει καμιά εικοσαριά Παλαιστίνιους βουλευτές στην Ισραηλινή Βουλή, έτσι, που τη λένε, πώς τη λένε, και Μπέκ, Στραμπέκ, Μπερμπέκ, πώς τη λένε, Μπουμπούκ, πώς τη λένε ρε τη Βουλή του Ισραήλ, θα τη θυμηθώ. Γιατί οι Ισραηλινοί έχουν 30 Παλαιστίνιους βουλευτές και στην Παλαιστίνη δεν υπάρχει κανένας Ισραηλινός, όχι αξιωματούχος, ούτε ζωντανός?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εκτός από το Φάουντα, λέει η φίλη μας, σας προτείνουμε να δείτε και τη μικρή τυμπανίστρια, που έχει ακριβώς το ίδιο θέμα και είναι από τη δεκαετία του 70, που από τότε είναι ολοκάθαρα τα πράγματα. Τι είναι κατεχόμενα, ποια είναι η Παλαιστίνη, ποιοι είναι οι Παλαιστίνοι, αν υπάρχουν οι απόγονοι των αρχαίων Φιλιστέων, γιατί οι Φιλιστέοι υπήρχαν και τα χρόνια του Χριστού, που ήταν οι Παλαιστίνοι που λέγονταν Φιλιστέοι. Η Παλαιστίνη είναι παράφραση, η εξέλιξη του όρου Φιλιστέοι. Λοιπόν, και θυμάστε από τότε τι ρόλο βαράγανε οι Φιλιστέοι. Αν διαβάσετε τις γραφές θα καταλάβετε. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στο Κοράνι και στα όλα τα αρχαία θρησκευτικά κείμενα φαίνεται τι ρόλο βαράγανε οι Φιλιστέοι, δηλαδή οι αρχαίοι Παλαιστίνοι. Λοιπόν, και επειδή ακούμε συνέχεια ειδήσεις, τα κατεχόμενα και στα εδώ Έλληνες δημοσιογράφοι και δημοσιογραφίνες στα ελληνικά κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις, λένε τι κάνει το Ισραήλ στα κατεχόμενα. Ποια είναι τα κατεχόμενα? Δεν υπάρχουν κατεχόμενα. Είναι εδάφη που έχει παραχωρήσει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη για τους Παλαιστίνιους, και τη Γάζα την έχει παραχωρήσει στους Παλαιστίνιους. Τη Γάζα την είχε καταλάβει, ήταν έδαφος της Αιγύπτου. Αλλά στον πόλεμο των 6 ημερών που την πέσαν στο Ισραήλ 6 αραβικά κράτη γύρω γύρω και τους πάτησε κάτω όλους, Μωσέ Νταγιάν και τα λοιπά. Διαβάστε λίγο ρε γαμώτο ιστορία. Δείτε λίγο τι είπα να πει Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση. Διαβάστε λίγο. Δεν θα χάσετε. Διαβάστε και από εδώ και από εκεί όλα, όχι μονόπλευρα. Διαβάστε τα όλα. Για να ξεστραβωθούμε δηλαδή, το λέω έτσι. Γιατί είναι μερικοί που είναι ακόμα τυφλόμυγες, άλλοι είναι θεότυφλοι, άλλοι είναι μονόθαλμοι, άλλοι είναι αλήθωροι. Δείτε το Φάουντα, σας παρακαλώ πολύ, για να καταλάβετε τι είναι η Δυτική Όχθη, τι είναι η Γάζα, τι είναι η Ράφα, τι είναι τα υψίπεδα του Γκολάν, τι είναι η Χεσμπολάχ στο Λίβανο, τι είναι η Χαμάς και πως μπούκαρε στην ηγεσία της Γάζας, τι ρόλο παίζει ο Αμπού, ο σύντροφος εκεί στην, που τον είχα γνωρίσει στη Δυτική Όχθη. Δείτε και τους Monty Pythons στο Life of Brian, να δείτε τις παρατάξεις και τις διάφορες διασπάσεις των Παλαιστίνιων μαχητών, που είναι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η Παλαιστινιακή Απελευθερωτική Οργάνωση, η Μαρξιστική Λενινιστική Παλαιστινιακή Δύναμη, η παρέα των Παλαιστίνιων σοσιαλιστών μαχητών, η Παλαιστίνη Μουλού, η Μουλού Παλαιστίνη, η Μουλού εσωτερικού εξωτερικού Παλαιστίνη, Παλαιστάινης, και πόσο ένας δολοφονεί τον άλλον. Γιατί στη Δυτική Όχθη, στις δύο φορές που πήγα, μία εβδομάδα κάθε φορά, είχαν ήδη γίνει δολοφονίες Παλαιστινίων από Παλαιστίνιους που ήταν σε αντίπαλα στρατεύματα, γιατί υπάρχουν φανατικοί Παλαιστίνοι, λεγόμενοι Παλαιστίνοι, φανατικοί Ισλαμιστές Παλαιστινιοειδείς, πιο φανατικοί από τους φανατικούς, πολύ πιο φανατικοί από τους πιο φανατικούς, και υπάρχουν και πολύ λίγοι μετριοπαθείς οι οποίοι συνήθως δολοφονούνται από τους φανατικότερους, γιατί θεωρούνται όργανα του σιωνισμού και... Άιντε, άιντε! Και εδώ οι προοδευτικές δυνάμεις της Δύσης πιπηλάνε το δαχτυλάκι τους. Δεν παίρνουν και καμία σοβαρή πιπίλα, δηλαδή να το ευχαριστηθούν. Τι πιπηλά στο δαχτυλάκι σου.

Οι Monty Pythons είναι πολλοί. Γι' αυτό τους λέω Monty Pythons. Γιατί λέμε τα meetings, τα DJs, βάζουμε ένα σίγμα για μορφωτή, για να κάνουμε ότι ξέρουμε γλυκά, και όπου έχει πληθυκό βάζουμε κάτι σίγμα στο τέλος. Λέμε τα DJ sets. Έχετε πολλά CDs.

Γιώργος, ο Πυριόχος. Γιώργο, έχεις καμιά συγγένεια με τον Άγγελο τον Πυριόχο? Είσαι και εσύ από τη Ζάκυνθο? Άμα έχεις συγγένεια με τον Άγγελο, πες το χαιρετίσματα. Λοιπόν, γιατί ήμασταν μαζί στο 1984, πριν από 170 χρόνια. Λοιπόν, ο Γιώργος Πυριόχος λέει: έχω πάντα μια μεγάλη απορία. Τι σκατά, λέει, είναι αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις? Ωραία ερώτηση. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, σύντροφε.

λοιπόν αρκετά με την Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση. Πάρτε βιβλία, διαβάστε, μπείτε να δείτε ταινίες, σειρές. Μήπως καταλάβετε περί διάς πρόκειται. Και διαβάστε από το 48 ως σήμερα ποιοι επιτίθενται σε ποιους, ποιοι αμήνονται, ποιοι δολοφονούν και ποιοι ασκούν τρομοκρατία και γιατί. Και αυτοί που είναι αυτοί, γιατί αρνούνται την ύπαρξη και την ίδρυση του κράτους αυτών, αλλά θέλουν τη διάλυση του κράτους των άλλων. Γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα θέματα που καλό είναι να μας απασχολούν καμιά φορά και να τα ψάχνουμε λίγο. Γιατί και εγώ μέχρι να αρχίσω να τα ψάχνω δεν έβλεπα τη μύτη μου, δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Και όταν πήγα στη Ραμάλα και στη Τζενίν, στην Αμπλούς, στη Χεβρώνα, στη Βιθλέμ, όταν γύρισα όλη τη Δυτική Όχθη δυο φορές από μια εβδομάδα κάθε φορά, αλλιώς πήγα, αλλιώς τα ξέρα σε εισαγωγικά όταν πήγα, και αλλιώς τα είδα εκεί και αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν γύρισα. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Πηγαίνετε μια βόλτα, πηγαίνετε στη Γάζα, πηγαίνετε λίγο στην Δυτική Όχθη να δείτε πώς είναι εκεί τα πράγματα, ποιοι κάνουν τι. Και ελπίζω να γυρίσετε ζωντανή πίσω. Και όσοι πάτε με τις φλωτίλες και με τις αυτή τη, πώς την είπαμε, τη Σουηδέζα αυτή, τη Γκρέτα, όχι Γκάρμπο, την άλλη την Γκρέτα, την Χέζεσεν, πώς τη λένε, αυτή την Γκρετούλα την καημένη, να δείτε τι γίνανε τα δισεκατομμύρια που δίνει ο πολιτισμένος κόσμος στους Παλαιστίνιους για μια καλύτερη ζωή και τι τα κάνουν τα δισεκατομμύρια που παίρνουν οι Παλαιστίνοι μαχητές. Και πώς η κόρη του Γιασέρ Αραφάτ έχει 8 δισεκατομμύρια δολάρια στις τράπεζες. Η κόρη του Γιασέρ Αραφάτ, που ήταν ένας μετριοπαθής Παλαιστίνιος αγωνιστής, δεν ήταν ούτε Χαμάς ούτε Χεσμπολάχ. Και μάλλον αυτοί οι Χαμασοχεσμπολάχιδες αυτοί τον καθαρίσανε, γιατί ήταν θεωρητικά, τον θεωρούσανε μετριοπαθή το Γιασέρ Αραφάτ. Η κόρη του Γιασέρ Αραφάτ έχει 8 δισεκατομμύρια δολάρια στις τράπεζες και είναι ιδιοκτήτρια πολλών τετραγώνων στο Λονδίνο και στο Παρίσι, οικοδομικών τετραγώνων. Καλέ, πηγαίνετε μια βόλτα, λίγο τουρισμό στην Παλαιστίνη, να μου πείτε τι είναι κατεχόμενα, ποιος κατέχει τι και ποιος ακριβώς κάνει ποιο πράγμα. Και σταματήστε να λερώνει τους στίχους Free Gaza και Free Plastelain και κάτι τέτοιες μπούρδες. Ωραία, αρκετά. Όχι, μπορεί με τη γλιστρίδα, αμάντια. Μια άλλη φορά θα αναλύσουμε το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα. Με την άδειά σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 6, ο φάρος να φέξει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

μια και αναφερθήκαμε στην Αίγυπτο, ας ακούσουμε ένα υπέροχο κομμάτι ως εισαγωγή από το δίσκο, από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, Κέσαρ και Κλεοπάτρα. Εδώ χορεύει η ίδια η Κλεοπάτρα.

Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα του Ορφέα Περίδη, όλο από την αρχή, γιατί μπήκε την ώρα που πήγα να κάνω την εκφώνηση, η ώρα είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά, και θα ακούσουμε ένα δικό μας έλλειμμα, γιατί έχουμε ελλείμματα πολλά και στο ακατοίκητο και στο κατοικημένο και στο ρετυρέ και στην ψυχολογία και στην... Γενικά έχουμε διάφορες ελλείψεις και πολλά ελλείμματα.

Λοιπόν, 6947-989-989 το Viberάκι μας, το νουμεράκι στο Viber για τα μηνυματάκια σας που είναι υπέροχα, με πολλά φυλάκια, καρδούλες και τέτοια, αλλά δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά, μ' αρέσουν κάτι μηνύματα που μπινελίκια που μου τα χώνανε διάφοροι νεοταξίτες, κάτι χίτες, κάτι ταγματασφαλίτες, κάτι της όπλα, της όκνε, διάφοροι κομμουνιστές έτσι με μουστάκια ας πούμε και αυτό και τέτοια, με τσουγκράνες και με γροθιές να πούμε και με μαύρα νύχια από τη δουλειά να πούμε, γιατί η δουλειά κάνει τους άντρες έτσι. Το ακούσαμε αυτό προχθές νομίζω τραγουδάκι έτσι με τον Δημήτρη Ευσταθίου. Θα το βρούμε να το ξανακούσουμε άμα θέλετε, για την εργατική τάξη δηλαδή, θα το χαρίσουμε, να το αφιερώσουμε, να είναι αφιερωμένο. Ο Νέαρ παπάκι alpharadio989.gr, Γρεκία δηλαδή. Ελπίζουμε, το ξαναλέω, αυτό το γκρ να καταργηθεί και να βάλουμε L ή L από το Ελλάς ή H-E-L από το Ελλάς μπροστά και όχι Γρεκία, Γρεκός και Γρεκύλος, το GR που έχουμε συνηθίσει. Να το αλλάξουμε αυτό κάποια στιγμή, παρακαλώ πολύ, τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτό ήταν ένα ορχιστρικό κομμάτι στο δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη Αθανασία, η μπαλάντα του Ούρη ή του Ουρί, αν θέλετε, αν πιστεύετε στα Ουρί του Παραδείσου ή και αν δεν πιστεύετε, τι με νοιάζει εμένα. Η μπαλάντα του Ούρη ήταν ένα ορχιστρικό στην Αθανασία του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ είναι όταν το τραγούδισε σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, που τους έβαλε αργότερα ο Νίκος Γκάτσος στο κομμάτι, και το ξαναπαρουσίασε ο Μάνος Χατζηδάκης με ερμηνεία στα λόγια του Γκάτσου από τον υπέροχο τραγουδιστή Βασίλη Λέκα, που είναι φίλος μου, κολλητός, έτσι, ο Βασίλης ο Λέκας, γιατί μαζί με τον Βασίλη είχαμε πάει στην Δυτική Όχθη στα κατεχόμενα, στα παραχωρημένα δηλαδή, και είχαμε παίξει μπάλα. Ο Βασίλης Λέκας, εκτός από εξαιρετικός τραγουδιστής, είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι εξαιρετικό δεκάρι, παίζει φοβερή μπάλα. Παίζαμε τότε, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν βγάζουμε ούτε 5 λεπτά, έτσι, όχι μήχρονο, ούτε για το διάλειμμα αυτό το υδρατάν, πώς το λένε, υδροπαικίας, πώς το λένε αυτό, ρε, που κάνετε διάλειμμα για να πιούμε νερό, αυτό. Λοιπόν, με το Βασίλη Λέκα και με το Σάβα Κοφίδη και με το Βαμβακίδη, τον ηθοποιό, το φίλο μου, πήγαμε και παίξαμε μπάλα μεικτή Ελλάδας με μια μεικτή Παλαιστινίων. Στη Ραμάλα παίξαμε μπάλα. Παίξαμε ποδόσφαιρο. Είχαμε έρθει 2-2. Ήταν φιλικός αγώνας. Έλληνες με Παλαιστίνιους. Εμείς ήμασταν οι Έλληνες, αυτοί ήταν οι Παλαιστίνοι. Και δεν θέλαμε να κερδίσει κανένας, και έτσι το ματσάκι ήταν στημένο και ήρθε 2-2. Ελπίζω να μην ήταν στημένο και το ματς του Παναθηναϊκού με τους Τσέχους χθες, που ήρθε γι' αυτό 2-2. Λοιπόν, ρεζουμέ, το ρεζουμέ της ιστοριούλας αυτής είναι ότι ο Βασίλης Λέκας, εκτός από υπέροχος τραγουδιστής, είναι και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι και πιο αριστερός από όσο αντέχει και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Η μητέρα μου ήταν γάτα, και εδώ Κέσσαρ και Κλεοπάτρα, και εδώ Χατζηδάκης. Η μητέρα μου ήταν γάτα και ο παππούς μου αητός. Είναι η Ευγενία Συριώτη που τραγουδάει. Και όσοι ξέρουν και αγαπάνε το Χατζηδάκη, ξέρουν, ξέρεις, φέρτε μου ένα μαντολίνο και βουλιουκλάκι και το κουρασμένο παλικά, καζατζίδι, ξέρω εγώ, αυτά τα που μητσιά, γαλάνι. Είναι μερικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη που είναι απολύτως άγνωστα. Ένα από αυτά είναι αυτό. Κέσσαρ και Κλεοπάτρα. Ήτανε θεατρικό,

Ναι, νομίζω Κνέσετ. Λοιπόν, στη Βουλή του Ισραήλ υπάρχουν 20 Παλαιστίνοι βουλευτές. Στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη, στην Παλαιστίνη δηλαδή, όχι δεν υπάρχουν Ισραηλινοί βουλευτές, δεν υπάρχει ούτε βουλή, ούτε βουλευτές γενικώς. Δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχουν μόνο χούντες. Αλλά οι προοδευτικές δυνάμεις αγαπάνε πάρα πολύ τις χούντες. Ιδίως αυτές τις χούντες. Τους μουλάδες, το Ιράν, τους αγιατολάχιδες, τη χούντα της Συρίας, τη χούντα της Ράφα. Γουστάρουν χούντες. Στις οποίες χούντες δεν θα μπορούσαν να βγάλουν άχνα βέβαια. Θα τους είχαν κρεμάσει ένα τανάσκελα που έλεγε μια θιά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο πληθυσμός των Παλαιστινίων, των Αράβων, στο κράτος του Ισραήλ, το 1948 που ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, οι Άραβες κάτοικοι του κράτους του Ισραήλ ήταν 156.000. Το 1948 οι Παλαιστίνοι Άραβες κάτοικοι του Ισραήλ ήταν 156.000. Με την απογραφή του 2023 οι Άραβες, Παλαιστίνοι, κάτοικοι του Ισραήλ είναι 2.178.000. Κοντεύουν τα 2,5 εκατομμύρια. Ήτανε 156.000 όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ. Τώρα είναι 2,5 εκατομμύρια οι Άραβες, Ισραηλινοί πολίτες. Πολίτες των αραβικών χωρών, Ισραηλινοί ή Εβραίοι, πόσοι να είναι άραγε? Στο Λίβανο, στην Ιεμένη, στο Ιράκ, στη Συρία, στο Μαρόκο, στη Λιβύη, στην Αλγερία. Πόσοι Εβραίοι ή Ισραηλινοί πολίτες ζουν στις αραβικές χώρες? Άραγες.

0: στο φασιστικό κράτος του Ισραήλ, στο φασιστικό κράτος των Σιωνιστών, πριν από 70 χρόνια ήταν 150.000 Άραβες πολίτες. Τώρα, σήμερα, είναι 2,5 εκατομμύρια. Στο φασιστικό κράτος των Σιωνιστών, στο Ισραήλ, που κάνει γενοκτονίες των Παλαιστινίων και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συνδεύεις τις μέρες που θα έρθουν.
0: Ήταν 150.000 οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ και είναι 2,5 εκατομμύρια. Πόσοι είναι οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί πολίτες στην Ιορδανία, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Ιεμένη, στο Ιράκ, στο Ιράν? Τελικά Ιράν είναι ή Ιράκ?

φιλιά στον Πάτροκλο και στον Πυριόχο που είναι συγγενής του Άγγελου. Απ' τη Ζάκυνθο. Άγγελε, ακούς?

0: τα κατσιμιχάκια που είναι οι ματζινίστες στον Μπραχάμι του, στον Άγιο Δημήτρη, είναι ακόμα οι ματζινίστες.
1: Σε λάθος καφενεία και μια ζωή δυο πόντους έξω απ' τη ζωή.
0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, πολλά χαιρετίσματα. Α, να σας πω κάτι άλλο. Ναι, στις ειδήσεις.

0: ημερών. Στην Κύπρο, η Κύπρος, ξέρετε, είναι το 40% του νησιού είναι υπό τουρκική κατοχή. Έτσι από το 1974, μετά τις μαλακίες που έκαναν οι δικές μας οι χούντες εκεί και δώσαν την ευκαιρία στους Τούρκους να μπουκάρουν και να καταλάβουν το μισό νησί, την Κυρίνια, όλο το βόρειο μέρος, και αυτό και τη μισή Λευκοσία και την Αμόχωστο που είναι μια πολυφάντασμα και όλα αυτά που βρίζουμε, η τουρκική εισβολή και οι Τούρκοι, ο Ατήλας και αυτά, αλλά τη μαλακία εμείς την κάναμε. Έτσι, εμείς ξεκινήσαμε αυτή την αθλειότητα. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, η Κύπρος έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Ρωσία και έχει και πολύ καλές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, η Κυπριακή Δημοκρατία, και πριν την κατοχή και μετά την κατοχή τώρα του 40% από τους Τούρκους, όχι από τους Τουρκοκύπριους, γιατί και οι Τουρκοκύπροι είναι θύματα της τουρκικής εισβολής. Χειρότερα, πιο πολύ θύματα είναι οι Τουρκοκύπροι παρά οι Ελληνοκύπροι, γιατί τους Τουρκοκύπριους έχουν πατήσει κάτω οι Τούρκοι με τους επικούς από τα βάθη της Ανατολίας και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, για να έχουν ένα μεγάλο πληθυσμό τουρκόφωνο στην Κύπρο. Κλείνει και άλλη παρένθεση. Η Κύπρος λοιπόν αγόραζε ρώσικα όπλα, σοβιετικά και μετά ρώσικα. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των εξοπλισμών της η Κύπρος από την Σοβιετία, από τη Σοβιετική Ένωση και από την Ρωσία. Η Κύπρος λοιπόν αποφάσισε σήμερα ότι σταματάει την προμήθεια οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία και από εδώ και πέρα θα αμήνεται και θα προμηθεύεται αμυντικά συστήματα από την Ευρώπη, από ευρωπαϊκές χώρες ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω τι θα πει ο Βλαδόλφος Πούτιν γι' αυτό, και αν έχουν τίποτα οι Ρώσοι να, ξέρω εγώ, πρέπει να, ξέρω τι άλλο μπορούν να φτώσουν, γιατί ως τώρα, όπως ξέρετε, οι Ρώσοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την Κύπρο. Τελίτσες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μεγάλη ποσότητα παράνομων αλκοολούχων ποτών αλλά και εκατοντάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου έχουν εντοπίσει οι αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μια ακόμη επιχείρηση για τον εντοπισμό προϊόντων που διακινούνται παρανόμως και που ό,τι διακίνηση γίνεται δεν έχει βέβαια τα απαιτούμενα φορολογικά και τα υπόλοιπα νόμιμα παραστατικά. Μεγάλη ποσότητα παράνομων αλκοολούχων ποτών, δηλαδή ουισκοειδή, βοτκοειδή, ρουμοειδή, τζινοειδή, που είναι παρεμφερή αλκοολούχα, τα οποία μποτιλιάρονται, έτσι, όχι όπως εμείς στους δρόμους, αλλά μποτιλιάρονται σε μποτίλες, σε μπουκάλες, τα μποτιλιάρουνε εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, ρε γαμώτο μου, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πέφτω από τα σύγνεφα. Τεράστιες ποσότητες παράνομων αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το αέριο γέλιου. Αν με αυτές τις φιάλες, λέει, γεμίζαμε μπαλόνια, θα γεμίζαμε 30.000 μεγάλα μπαλόνια με αυτό το αέριο γέλιου. Μήπως μπορεί κάποιος από το Ηράκλειο της Κρήτης να μου στείλει λίγο αέριο γέλιου.
4: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

4.000 λίτρα ποτών. 4.000 λίτρα, 4 τόνοι δηλαδή, και 644 φιάλες με αέριο γέλιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος γίνονται στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, τέτοια πράγματα. Για την υπόθεση, λέει, συνελήφθη ένας 62χρονος, συνελήφθη δηλαδή, αύριο το βράδυ θα είναι σπίτι του, ενώ η έρευνα, λέει, συνεχίζεται για να διαπιστωθεί, λέει, το εύρος της δραστηριότητας αυτής. Και αυτά είναι με τα αλκοολούχα ποτά και το αέριο γέλιο. Ακόμα δεν έχουμε μπει στις φούντες. Και μαγιά του Φούντα που έριξε δύο μπαλάκια χτες. Το δεύτερο με πέναλτι, αλλά ήταν και τα δύο πολύ ωραία. Και το πέναλτι πολύ καλό. Γεια σου, ρε Φούντα. Και όλα τα άλλα. Ρε Φούντα, έχεις καμιά σχέση με τα ζωνιανά ή με τα ανόγια? Κάτι φωτιές, λέει, μικρές φωτιές σε περιοχές, λέει, στα ζωνιανά και στα ανόγια. Άμα καίγονται εκεί, χαμηλή βλάστηση άμα καίγεται στα ανόγια και στα ζωνιανά, πώς να μυρίζει άραγε η πυρκαγιά? Γιατί όταν γίνανε οι μεγάλες φωτιές στην Αρκαδία και στην Ηλία το 2007, και είχα πάει κάτω εκεί ως βουλευτής και είχα κάνει αυτοψία στις περιοχές, στην πυροσβεστική και τα λοιπά, μου λέγανε ότι στις μεγάλες φωτιές τότε στην Αρκαδία και στην Ηλία οι πυροσβέστες λιποθυμούσανε από τις αναθυμιάσεις της μεγάλης πυρκαγιάς, σαν να είχαν, λέει, σαν να είχαν πιει 5-6 τρίφυλλα. Πώς να μυρίζουν οι φωτιές στα ζωνιανά και στα ανόγια? Όχι της Κρήτης, της Μαυριτανίας, του Μαρόκο, ρε παιδί μου. Δεν γίνονται στην Κρήτη τέτοια πράγματα. Ούτε παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, ούτε μπαλουθιές, ούτε φούντες, ούτε αυτό, ούτε φωτιές, ούτε παράνομα αλκοολούχα ποτά, ούτε αέριο γέλιου. Δεν έχει, έχει άλλα αέρια. Ωχ, Παναγίσσα μου, ο Θεός να μας βοηθήσει. Άκουρε παρανομίες, ρε, στην Κρήτη.

άραγε. Έλα πάρε μου τη λύπη. Αχ Θεούλη μου. Είναι αναμούσχουλη τραγουδάει εδώ έτσι. Απ' τις πρώτες ερμηνείες του κομματιού του Μάνου Χατζηδάκη. Πιο ωραία πρόσφατη είναι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ένα αστέρι που πετά ψηλά στον ουρανό και σιγά σιγά μετά ένα αστέρι πέφτει, να πέσει στο κεφάλι μας, να πέσει και ο ουρανός στο κεφάλι μας. Σαν πάθουμε αυτό που ζούμε με αυτή τη φοβία που είχαν οι γαλάτες, με τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Γιατί καλά να πέφτουμε εμείς από τα σύννεφα, αλλά να μας πέφτουν και τα σύννεφα στο κεφάλι, δηλαδή... Άκου παράνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Ιησούς Χριστός, δεν είμαστε καλά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεκπάντων και αόρατων, και εις ένα Κύριο.

0: άραγε πόσοι κριτικοί παράνομοι θα είναι στις κριτικές φυλακές. Σκάσε, ηλίθεια. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πόσοι εμπριστές εκπροθέσεως ή εξηλιθιότητας και εξαμελίας είναι στις φυλακές. Πόσοι Ρωμαίοι κλέφτες χαλκού είναι στις φυλακές. Πόσα σκραπατζίδικα και χιτήρια μετάλλων στον Ασπρόπυργο, στο Ζεφύρι, στο... στην έξω την Καρδίτσα εκεί, στους Σοφάδες. Πόσα πόσοι σκράπερς και πόσοι ιδιοκτήτες χιτηρίων χαλκού και άλλων μετάλλων είναι στη φυλακή. Άραγες. Πόσοι παραβατικοί και παράνομοι είναι στις φυλακές. Άραγες. Περίπου όσοι είναι και οι παράνομοι κριτικοί που ασχολούνται με παράνομες δραστηριότητες και αυτό, άλλοι τόσοι είναι και
1: απ' το κακό και τα δικοδιωγμένο.
0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι το χαρίζω στον αγαπημένο μου Τίτο.

που το ακούγαμε μαζί και το αγαπάει πάρα πολύ. Ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Θάνου Μικρούτσικου που τραγουδάει εξαιρετικά ο Γιώργος Μεράντζας, ο σύντροφος από την Κεσαριανή, με τον μπερέ του Τσεγκεβάρα. Το τραγούδι είναι αριστούργημα. Μάνος Ελευθερίου είπαμε.

Γιατί δεν ήταν ποιητές το χώμα που πατούν να προσκυνούμε. Ένα περίεργο τσάμικο του Θάνου Μικρούτσικου από το δίσκο που λέγεται «Τροπάρια για φωνιάδες». Είναι ένα από τα αγαπημένα μου, από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια, «Η δίκοπη ζωή».

0: Α, τώρα που λέγαμε για φυλακές, πόσοι κριτικοί, παράνομοι και παραβατικοί είναι στις φυλακές της Κρήτης? Είναι περίπου όσοι είναι οι παράνομοι, οι παραβατικοί και οι λαθρέμποροι και αυτοί που έχουν κάνει τέρατα σε όλη την Ελλάδα και έχουν προσαχθεί ή έχουν συλληφθεί και έχουν πάει στις φυλακές, δηλαδή περίπου 10 άτομα στο σύνολο, έτσι. Περίπου 10 πρέπει να είναι στο σύνολο. Τώρα που είπαμε για φυλακές, να σας πω, σημειώστε το, οι φυλακές Κορυδαλλού, έτσι, οι μεγαλύτερες φυλακές της χώρας είναι εδώ στον Κορυδαλλό. Αν έχετε ακούσει για τις φυλακές Κορυδαλλού, που είναι τίγκα, έτσι, και δεν χωράει κανένας εκεί άλλος παράνομος, γι' αυτό όλοι οι παράνομοι και οι παραβατικοί είναι ελεύθεροι, γιατί δεν χωράνε στις φυλακές, και ειδικά στις φυλακές Κορυδαλλού που έχει, είναι φίσκα, έχει τιγκάρι. Επειδή έχουν τιγκάρι οι φυλακές του Κορυδαλλού, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει ένα σχέδιο ότι οι φυλακές του Κορυδαλλού θα μεταφερθούν στον Ασπρόπυργο. Ήτανε, λέγανε και πιο έξω, στο αυτό, στον Αυλώνα, στο Δομοκό, δεν ξέρω πού, στη Θεσσαλία, κάπου αλλού. Αλλά τελικά αποφάσισε η πολιτεία, δηλαδή η ελληνική πολιτεία, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ότι δεν μπορεί να είναι στον Κορυδαλλό, σε μια πολυπληθή, σε ένα πολυπληθή δήμο της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Πειραιά, δηλαδή στον Κορυδαλλό, να είναι φυλακές δίπλα στα σχολεία, στα σπίτια και τέτοια, και διάφοροι να δραπετεύουν τις φυλακές με τα ελικόπτερα από τις ταράτσεις και τέτοια. Αυτά, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, είχαν πει ότι θα μεταφερθούν οι φυλακές Κορυδαλλού και θα πάνε στον Ασπρόπυργο. Να σας πω ότι μεταφέρονται οι φυλακές του Κορυδαλλού, λοιπόν, και θα πάνε στον Ασπρόπυργο. Έχουν και τα κονδύλια, κάνα δισεκατομμύριο περίπου, θα στοιχήσει η μεταφορά, υπερσύγχρονες φυλακές στον Ασπρόπυργο, για να μεταφερθούν εκεί οι φυλακές του Κορυδαλλού. Αυτό έχει αποφασιστεί εδώ και 30 χρόνια. Αλλά εντάξει, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει από τον έναν αιώνα στον άλλο. Δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί τον 20ο αιώνα. Τώρα είμαστε τον 21ο. Μέχρι τον 23ο θα έχουν μεταφερθεί οι φυλακές του Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Του κερατά. Είναι χάρηκα που τα είπαμε. Αγάλια γάλια γίνεται η αγορίδα μέλη.
1: Τώρα που τα μάτια σου σωπαίνουν.
0: Γεια σου Μίσο.

0: ψηλή.
1: Είναι ένα συμβολικό χαιρετισμό γεια σου Μίτσο. Δηλαδή, το γεια σου είναι στην υγεία σου. Δηλαδή, αλλά τώρα για τον Δημήτρη Μητροπάνο, ας το πάρουμε έτσι λίγο συμβολικά, παραβολικά, λίγο μεταφυσικά. Και για τον Μίκη Θεοδωράκη που έχει γράψει την υπέροχη μουσική στα Πικροσάββατα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Δημήτρη Μητροπάνου, οι μουσικές είναι του Μίκη. Όχι του Μίκη Μάους,

0: να πω. Η συντρόφισσα, η βασιλική Φιλαδέλφια, όπως τη λένε, λέει ένα ωραίο. Αυτά τα μηνύματα μου αρέσουν. Λέει, άσχετε, ανιστόρητε, τη Χούντα εμείς την κάναμε. Όχι ρε Βασιλική, είπα εγώ την κάναμε εμείς τη Χούντα. Οι εξωγήινοι την κάνανε.
1: Οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Intelligence Service, οι CIA, οι Mossad, άλλοι την κάνανε τη Χούντα. Εμείς κάναμε τη Χούντα. Εμείς κάναμε τον εμφύλιο. Εμείς κάναμε τη μικρασιατική καταστροφή. Εμείς κάναμε την εισβολή στην Κύπρο. Εμείς σκοτώσαμε την Καποδίστρια. Εμείς κάναμε 6 πτωχεύσεις και 7 εμφυλίους. Όχι ρε Βασιλική, αλίμονο. Γαμώτο δηλαδή. Ας διαβάσουμε λίγο ιστορία. Αυτή η γαμή, η εξωγήινη, η καριό, η πέση, τα διάλογα.

0: χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
1: Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι. Βασιλική.

0: πάμε τις κάναμε εμείς τις Χούντες. Τη Χούντα του Μεταξά εμείς την κάναμε. Τη Χούντα του Παπαδόπουλου, του Ιωαννίδη, του Σαμψών. Τι λες τώρα.
1: Και αν σε κλείσει η τράπεζα με στη φυλακή.
0: Τον εμφύλιο εμείς τον κάναμε.
1: Μέρα θα είναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
0: Εμείς πήγαμε από τα παράλια της Μικράς Ασίας να φτάσουμε στο Σαγκάριο για να καταλάβουμε την Άγκυρα. Μετά το Ίκαδε που γυρίσανε πίσω οι αξιωματικοί, οι Βενιζελικοί, και στείλαμε εκεί τους βασιλικούς, γιατί ρίξαμε το Βενιζέλο και ανέβηκε ο βασιλιάς και είπε που είχε με το σύνθημα Ίκαδε να γυρίσει πίσω ο στρατός, και έστειλε άλλο τόσο και γύρισε πίσω τους... Ποιος τραγουδάει
2: μάλλον. Φέρσου ευγενικά, μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά. Όλα στη ζωή είναι σκατά.
0: Όλα στη ζωή είναι σκατά.
3: Σφύριξε χαρούμε.
0: Εμείς τις κάναμε τις Χούντες. Το Καποδίστρια εμείς τον δολοφονήσαμε. Από το 1821 ως το 1827, προς τον Ναβαρίνο, όλοι αυτοί τους εμφύλιους των καπιτανέων εμείς τους κάναμε. Όχι.

0: τη Χούντα την έκανε η CIA. Τον εμφύλιο τον κάνανε οι Άγγλοι. Την κρασιατική καταστροφή την κάνανε οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Τούρκοι.
1: Φιλόσοφος να
2: αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Εγώ βλέπω τη φωτεινή πιπιλίνα.
3: Τι έγινε ρε παιδιά?
0: Ωχ, Παναγίτσα μου. Άκου λέει, εμείς κάναμε τη Χούντα. Εμείς κάναμε τη Φούντα. Εννοείται.
4: Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι
0: και κάναν τη Χούντα.
4: Με σφραγίδες και μελάνι.

0: Μαντόνα Βία. Η Βασιλική Φιλαδέλ, πώς τη λένε, είναι η αγαπημένη μου ακροάτρια. Θα το κρατήσω, θα έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία ή θα σας μεταφέρω. Γράφει η Βασιλική, αγαπημένη μου συντρόφισσα. Η διχοτόμηση της Κύπρου ήταν σχέδιο του Κίσιγκερ. Και αυτό προκύπτει από τα Αμερικάνικα αρχεία και το γράφει και η εφημερίδα Καθημερινή, λέει η συντρόφισσα Βασιλική Φιλαδέλ. Απόδειξη, λέει, είναι ότι ο δεύτερος Ατήλας, ο δεύτερος Ατήλας μάλιστα, λέει, ενώ είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία και ο Μακάριος ήταν ζωντανός και έγινε ο δεύτερος Ατήλας. Και η δίκη, λέει, δεν έγινε ποτέ. Γιατί άραγε? Και τελειώνει με το συμπέρασμα η Βασιλική Φιλενάδα μου, που λέει, η συντρόφισσα, που λέει, κρίμα που σε αφήνουν, κρίμα που σε αφήνουν να λες τόσες μπούρδες, λέει η συντρόφισσα μας. Αχ, Βασιλικούλα μου, αχ, πολύ μ' αρέσεις, Βασιλική. Μήπως θες να τηλεφωνηθούμε, να τα πούμε αυτά?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αχ, Βασιλικούλα μου. Αυτοί οι κολοξένοι, αυτοί οι καλπισχούντες, τις επιπτωχεύσεις, τα μνημόνια, το αυτό, την μυρικασιακή καταστροφή, το κυπριακό, όλα αυτές οι καριόλοι, οι βρωμοξένοι τα κάνουν, εμείς δεν κάνουμε, εμείς είμαστε

Το τραγούδι είναι του αγαπημένου μου Γιώργου Σταυριανού. Με τη Μαρία Δημητριάδη.

Εκτός από τις παράνομες δραστηριότητες στο Ηράκλειο, έχουμε και από το Χανιά ένα τραγικό συμβάν. Ένας άνδρας, λέει, 39χρονος, πέθανε ξαφνικά μέσα στο σπίτι που έμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρήτη, τώρα μιλάμε, ο 39χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από ένα συγκατοικό του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές και θα δούμε. Δηλαδή, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου, και στην Κρήτη συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ξαφνικά έχει κάποιος κάθε. Καταραίει, δηλαδή μπορεί να έχει φάει καμιά μπαλωθιά, μπορεί, αλλά πιο πολύ είναι από μόνοι τους. Έτσι, τάκι και που κάτω, πέφτουν κάτω. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, έτσι, αλλά θα τα βρει η υπηρεσία. Αχ, Διονυσάκο μου. Αχ, συντρόφισσα Βασιλική.

εθνικός ύμνος είναι αυτό το τραγούδι. Ένα μεγαλειώδες τραγούδι από το περιβόλι του Τρελού. Καλή ώρα. Με τους υπέροχους μουσικούς του Διονυσάκου.

Ντάλλας, Τσιλογιάννης και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιάννος Λαμπίνσκι, κιθάρες. Ενορχιστρώσεις από τον Κοντογιώργο και από τον ίδιο τον Διονυσάκο μου. Και από τον Κιουκτσόγλου, τον Γιάννη.

0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με το Στελάρα και την Κίτσα. Η Κίτσα, υπέροχες δεύτερες, Κυριακή Παπαδοπούλου, αν έχετε υπόψη σας. Και ο Στέλιος Καρατζίδης τραγουδάνε Μάνο Χατζηδάκη. Προς το τέλος για σήμερα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κουρασμένο παλικάρι.
0: Για πολύ κούραση μιλάμε.
1: Τώρα που δε μ' αγαπά.
0: Και μη μ' αγαπάς.

Α, ναι, και τώρα που είπα κίτσα, χαιρετίσματα και στο φίλο μου το Χρύσανθο, που είναι και αυτός ένα κουρασμένο παλικάρι. Χαιρετίσματα και στο Χρύσανθο και στη Μυρτώ και στο Νικόλα και σε όλους τους παλιούς φίλους που άλλοι μ' αγαπάνε, άλλοι δεν μ' αγαπάνε. Δηλαδή τώρα, ξέρεις, αυτό τώρα είναι μια κουβέντα που μ' αγαπάνε, μ' αγαπάνε. Να, εμένα, να. Εγώ πόσο, 100 χρόνια να ζήσω ακόμα. Εσείς θα τους φάτε στη μάπα. Εμένα δεν με νοιάζει.

Πολλά φιλιά και πολλά μπράβο στον Όφη και στον Χρήστο Κόντι και σε όλα τα παιδιά του Όφη που καλά κάνανε και μας κερδίσανε στα πέναλτι και πήρανε το Super Cup και μαγιά τους που ρίξαν και τρία μπαλάκια στους Βούλγαρους της Τσετσεκά της Κανονικής και όχι της Δευτεράτζας. Α, Παρασκευή βραδάκι πάμε σιγά σιγά, Παρασκευή προς το τέλος της. Καλή Παρασκευή όσοι μας έχει μείνει και καλό Σαββατοκύριακο σύντροφοι και συντρόφισσες. Χάρηκα που τα είπαμε, χαιρετισμού στην κυρία σας. Ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης και η Μαρινέλα, τώρα είναι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και η Χαρούλα Λαμπράκη με ένα τραγούδι υπέροχο, κορυφαίο του Άκη Πάνου. Σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, καλά κρασά και καλό Χριστό, γιατί έρχονται Χριστούγεννα.

θα λέγαν μια ρολονία. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Τετάρτη, περισσότερη αδρεναλίνη.
2: Don't move.
1: Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα. Στις 11.30 το βράδυ.
3: Let's get to it.
1: Και στις 12.30, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα.
2: I don't like you, but I don't trust you.
1: Δευτέρα έως Τετάρτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αποκλειστικά στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στήματα.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.